0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα του Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Και πάμε να δούμε το επόμενο, το οποίο είναι πολύ κρύο. Παιδιά, αγόρασα μια έξυπνη τηλεόραση και να σας πω κάτι. Με αγνοεί πολύ περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη. Οκ.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ώρα είναι 3:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Προτάσεις ταινιών, τελευταία ενότητα για τη σημερινή εκπομπή, και προτάσεις από τις κινηματογραφικές αίθουσες, οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά, τόσο σε κριτικές όσο και σε πωλήσεις εισιτηρίων. Τρίχες Κατσαρές, μια ελληνική κωμωδία που βασίζεται στις αστείες καταστάσεις της καθημερινότητας, στις σχέσεις και στις παρεξηγήσεις. Νομίζω ότι το Τρίχες Κατσαρές φαίνεται να κερδίζει το κοινό με τον αυθόρμητο χαρακτήρα του, τις γρήγορες ατάκες, αλλά και το ελληνικό χιούμορ που λειτουργεί άμεσα μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

ψυχή σου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Τελειώσαμε δύο μαγικές, υπέροχες και λατρεμένες ώρες με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και φυσικά με πλούσια θεματολογία. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν κοντά μου και στα υπέροχα μηνύματα που μπήκατε στον κόπο να στείλετε. Είστε επανειδήν αύριο.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: είναι 4:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, την πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
4: Υδρόγειος 106,9. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις.

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε και σήμερα Πέμπτη.
1: Καλώς τους.
0: Και χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζουν πάρα πολύ σήμερα. Έτσι, είναι μία από αυτές τις μέρες που γιορτάζει πολλοί κόσμος.
1: Χρόνια πολλά στον Κώστα, στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη, στην Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Έτσι. Να σας χαιρόμαστε.
0: Έχουμε και εμείς τους δικούς μας εδώ.
1: Αυτό λέω, να σας χαιρόμαστε.
0: Επιβαλλήκος μας και Δραμάτος εδώ, δεν γιορτάζουμε. Κατά τα άλλα, εμείς είμαστε όμως στη θέση μας και σήμερα.
1: Γιορτάζουμε κάθε μέρα.
0: Έτσι. Με αυτήν εδώ είναι εκπομπή. Τρελό κέφι, θα έλεγα. Όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα Πέμπτη, εδώ. Έτσι, καθόλου καλοκαιρινική ανεξιάτικη. Γιατί ο καιρός μέχρι το Σάββατο λέει ότι δεν θα είναι καλός.
1: Ξέρεις τι, μία σου χαμογελάει, μία σου κλαίει.
0: Έτσι, να ισορροπήσεις σαν τη ζωή, δεν μπορείς. Σαν τη ζωή. Ισορροπία είναι αυτό. Μην νομίζεις, και αυτό ισορροπία είναι. Πάντως μην τρελαίνεστε, έτσι είναι ο καιρός το Μάιο. Δεν είναι απαραίτητο να κάνει ζέστες. Και αν κάποια χρόνια δεν είχε βρέξει καθόλου και έκανε ζέστες από τον Απρίλιο, δεν ήταν αυτό το φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι αυτό που ζούμε τώρα.
1: Κοίτα, έτσι,
0: γι' αυτό λέγεται και άνοιξη.
1: Ξέρω ότι όταν γεννήθηκα έβρεχε πολύ.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ. Εγώ θυμάμαι τώρα πριν από 15 χρόνια που ήταν να πάω σε ένα γάμο Ιούνιο και ξεκίνησαν χαρές και πανηγύρια το πρωί του Σαββάτου. Χαμός γινότανε. Το μεσημέρι λίγο βγάζει μια μαυρίλα στο βάθος. Και το απόγευμα που γινόταν ο γάμος και είχαν μετά τραπέζι και βράδυ, γινόταν παιδιά της καρέκλας. Έριχνε δεν ξέρω και εγώ τι βροχή.
1: Το έχω ζήσει σε δεξίωση γάμου.
0: Πρέπει να τους πήρε και τις καρέκλες και τα τραπέζια μαζί.
1: Σε δεξίωση γάμου Ιούνιο, σε θέρετρο της Αθήνας, πανάκριβο, τα παιδιά είχαν δώσει ένα σκασμό λεφτά. Και δεν έχει σερβιριστεί κανονικά το φαγητό και πιάνει μια βροχή.
0: Αυτό, τι,
1: και πρόσεχε, τους είχαν πει ότι αυτό το ποσό είναι για εδώ. Αν θέλετε να έχετε το ενδεχόμενο, την πιθανότητα να μπείτε μέσα σε περίπτωση που πρέπει να πληρώσετε τα άλλα τόσα.
0: Άλλα, ναι,
1: τα
0: ναι.
1: παιδιά δεν τα είχαν βάλει τα άλλα τόσα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, ιστορίες από το.
1: Βγαλημένες από τη ζωή.
0: Από τη ζωή, πες το και έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε παρέα σας για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα δεν έχουμε συζητήσει καθόλου για τη Eurovision, γιατί εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν είμαστε και εκπομπή που ασχολούμαστε και τόσο πολύ με Eurovision. Όμως ήταν αυτό το διαφορετικό το οποίο διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες και πραγματικά μείναμε λίγο αναβδοί.
1: Ποιο?
0: Ότι υπάρχει ένα γεγονός το οποίο λίγο το έχουν καλύψει.
1: Και πες.
0: Το οποίο συνέβη και το οποίο μας δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι και τόσο οι ψηφοφορίες πραγματικές. Mm-hmm. Και τα νούμερα. Η EBU λέει, το μεσημέρι του Σαββάτου έκανε μια ερώτηση, έτσι, στην Βουλγαρία, εάν θα μπορούσε να οργανώσει την επόμενη Eurovision. Mm. Δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν αφιέρωσα χρόνο.
0: Ναι, βέβαια, αλλά σου λέω ότι υπόθηκε αυτό, γράφτηκε αυτό κανονικότατα, αλλά δεν έχει εξηγηθεί. Τρία πουλάκια κάθονταν, εγώ μέχρι στιγμή στην τηλεόραση δεν έχω δει τις εκπομπές να το αναφέρουν αυτό. Πέρασε έτσι. Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Κοίτα, ότι πολλά πράγματα δεν είναι τόσο αγνά όσο μπορεί να φαίνονται. Εντάξει, όλοι το έχουμε καταλάβει, ξέρουμε τις συμμαχίες των χωρών, ποιοι αλληλοψηφίζονται, τα ξέρουμε αυτά.
0: Μέχρι τις συμμαχίες να το δεχτούμε, αλλά από εκεί και πέρα είναι το ζήτημα.
1: Τώρα για τα υπόλοιπα, αν όντως υπάρχουν επίσημες καταγγελίες, θα πρέπει να ψαχτούν. Δεν θα πρέπει.
0: Πάντως, είδατε που λέμε
1: σε
0: ότι...
1: κάθε περίπτωση,
0: ναι.
1: Εγώ θέλω να πω ότι η προσπάθειά μας ήταν αξιοπρεπέστατη.
0: Ναι, μια χαρά. Τέλεια. Εγώ δεν πίστευα για την δέκατη θέση. Είχα πει, ας πούμε, μέσα στην πεντάδα.
1: Ναι, όλοι εκεί λέγαμε, όλοι αυτό λέγαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά από τη στιγμή που εμείς νιώθουμε, όταν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και με αυτό που έχεις προσφέρει, από εκεί και πέρα, να πάνε όλοι να πνιγούν.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εννοείται, κανονικότατα.
1: Δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε και να πεθάνουμε.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook για επικοινωνία και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Αυτός ο Μπακτσές έχει απ' όλα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, πάρε πάρε, πάρε πάρε. Έτσι, Επιβαλή, Κοσμός και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, έτσι μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε και μιλάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα. Μη φύγετε,

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Ιδρώ.

0: στους 106,9.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Την ακούς τη φωνή, πώς είναι?
1: Τη δικιά σου, την αισθαντική, την αρρωστιάρικη.
0: Υπάρχει μια ίωση που μια ιωσούλα, μωρέ, που κυκλοφορεί.
1: Άσε με,
0: σε κάποιο κόσμο.
1: Κράτα αποστάσεις ασφαλείας.
0: Αυτό. Δεν το θέλεις να έχεις και μια ίωση?
1: Δεν το θέλω. Το συγκεκριμένο δεν το θέλω.
0: Τόσα πράγματα έχεις άλλα.
1: Δεν το θέλω αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι κομπλέ.
0: Λοιπόν, Κόσμος και Δραμάδος έβαλε εδώ και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 21 Μαΐου το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξαταξίου. Και υποχρεωτικού, έτσι. 1971 η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης. 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα. Στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Το 2005, σαν σήμερα, είχε διεξαχθεί στο Κίεβο της Ουκρανίας ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Νικήτρια είχε αναδειχθεί για την Ελλάδα η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One. Η πρώτη νίκη που είχε σημειώσει η Ελλάδα στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα, 21 Μαΐου.

0: Και περνάμε ωραία και σήμερα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Με μπρίο. Με μπρίο σας θέλω. Λοιπόν, έχουμε έτσι ένα viral σκηνικό, το οποίο σημειώθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στην Αργεντινή. Όπου, τι συνέβη τώρα, ήταν μια ζωντανή εκπομπή αφιερωμένη σε εξωγήινες θεωρίες, ανεξήγητα φαινόμενα, με διάφορα γνωστά, ξέρεις, παραθυράκια.
0: Χαρτοβέλες, ρε παιδί μου, στυλ, πες τον,
1: ναι,
0: να καταλάβει.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Μια εκπομπή σαν το
1: χαρτοβέλα,
0: ναι.
1: Με αρκετά παράθυρα, ξέρεις, που βγαίναν διάφοροι ειδικοί για να μιλήσουν. Οι παρουσιαστές, λοιπόν, κάλεσαν να μιλήσουν έναν κύριο με σχετική επιστημονική γνώση και άρχισαν να του θέτουν ερωτήσεις για την ύπαρξη ή όχι τον UFO κτλ. Κτλ. Ο καλεσμένος διατήρησε την ψυχραιμία του και όταν ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις τους, απάντησε: «Είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος». Μπορεί να ακούγεται παρόμοιο, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Συγγνώμη, είχαν κάνει λάθος τον καλεσμένο. Συγγνώμη, και γιατί ακριβώς πήγε ο καλεσμένος εκεί? Δηλαδή δεν ήξερε ότι η κάμερα θα πάει σε μια εκπομπή που απευθύνεται σε ούφο και όχι σε ούρο?
1: Μπορεί να είναι μια εκπομπή η οποία βγάζει και επιστημονικά, ότι δεν έχει μόνο ούφο, να ήταν ούφο τη συγκεκριμένη.
0: Να ρωτούσαν δηλαδή το ιερολογικό σύστημα στους εξωγήινους, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί το συγκεκριμένο επεισόδιο της εκπομπής να ήταν αφιερωμένο στους εξωγήινους, άλλα επεισόδια να είναι επιστημονικά. Καταλαβαίνω.
0: Μισό λεπτάκι να το κάνω εικόνα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή δεν θα μιλήσουμε για UFO και για εξωγήινους και για διάφορα άλλα φαινόμενα περίεργα. Σήμερα έχουμε καλεσμένους ουρολόγους.
1: Παιδί μου,
0: δεν νομίζω.
1: Θα μπορούσε να είναι μια εκπομπή που ασχολείται γενικότερα με επιστημονικές εξελίξεις και να είχε κάποιες ιατρικές εξελίξεις σε προηγούμενο επεισόδιο. Δεν τα ξέρω εγώ τώρα, Αργεντινή είμαι. Αλλά σου λέω τώρα
0: αυτά,
1: τι πάθανε.
0: Πιστεύω ότι μάλλον ήταν ούφο ο ουρολόγος που βρέθηκε εκεί. Έχεις βρεθεί καλεσμένη σε εκπομπή?
1: Και όχι αυτή που τον καλέσανε.
0: Έχω βρεθεί μια-δυο φορές. Σου λένε για ποιο θέμα σε καλούνε και γιατί βγαίνεις και γιατί μιλάς.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να μην τον ενημερώσαν τον άνθρωπα.
0: Αυτός δεν ρώτησε. Εκείνοι δεν τον ενημερώσαν, εκείνος δεν ρώτησε, παιδιά, πού θα βγω. Δηλαδή και άμα έβγαινε, ας πούμε, στο... Δεν ξέρω και εγώ τι θέμα άσχετο, ας πούμε, θα έβγαινε αυτός σαν ουρολόγος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Εντάξει, να μου πεις. Με τους εξωγήινους δεν ήταν και πολύ σχετικό, ήταν τελείως.
1: Είναι αυτό, έτσι, ότι είναι αν αυτό, το ρωτάγανε, ναι, για το ουροποιητικό σύστημα των εξωγήινων, ναι, να το καταλάβουμε, ρε παιδί μου. Πώς λέμε για το αποχέτευτικό σύστημα
0: θα
1: του Βυζαντίου.
0: Να το είχα αυτό. Υπάρχει σε βίντεο αυτό?
1: Ναι, καλέ.
0: Να το δούμε κάποια στιγμή μετά την εκπομπή.
1: Ναι, καλέ, θα σας δώσω, ναι.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Κύριε Καδραμάδε, εσείς τι, με τι ασχολείστε?
0: Έλαντε,
1: τι ειδικότητα έχετε?
0: Έλαντε. Όχι, με τι ασχολείται η εκπομπή, για να πω τα ανάλογα.
1: Κοίτα, στη δικιά μας την εκπομπή κολλάει από ουφολόγο μέχρι ουρολόγο. Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ελάτε εσείς και θα περάσουμε υπέροχα, πιστέψτε με. Λοιπόν, Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Αν θέλετε να μας βρείτε στα social media και να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτό γίνεται γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευηβαλίκος μας και Δραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook.
1: Παντού μας βρίσκεται.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
7: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
8: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml, 17,80. Τεσόρι, μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο Κρητικό.
9: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
10: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
11: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλόμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
10: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Υδρόγειος 106,9.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: που για σένα.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έβιβαλ εδώ.
2: Πώς μας κατρομάδος εδώ.
1: Αχ, περιμένουμε πώς και πώς να καλοκαιριάσει επιτέλους δηλαδή. Μια χαρά έχει πάει ο χειμώνας και η άνοιξη, αλλά φτάνει. Θα έλεγα λίγο υπομονή αυτές τις μέρες, γιατί μέχρι και χαλάζει δείχνει ότι θα ρίξει σε κάποια σημεία στην Ελλάδα.
2: Τέλεια.
1: Έτσι. Διαμαρτύρονται εδώ τα μηνύματα, δεν ξέρω, θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε παλιότερα, μας έλεγε η Εύη, δηλαδή πριν από κάποιες εβδομάδες.
2: Τι έλεγα.
1: Έτσι, για κάποιους που πίνουν καφέ μέσα σε κοτόπουλο.
2: Αχ ναι, εκείνη η ιδέα.
1: Ναι, ήταν η κουρατσίνο, ήταν ένα καπουτσίνο μέσα σε κοτόπουλο, μια ιδέα και μισή. Καφέ στη Λευκορωσία το έκανε αυτό. Έτσι, για να σας το θυμίσω, αν δεν το έχετε ακούσει. Αυτό μας έλεγε η Εύη. Και εμείς ανακαλύψαμε εδώ κάτι που γίνεται στην Αθήνα. Σίγουρα μην τσακωθούμε τώρα, αν γίνεται και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, εδώ και ένα μικρό χρονικό διάστημα. Είναι αυτό που βάζουν τουλούμπα. Και μέσα στην τουλούμπα έχουμε καφέ. Το οποίο το ακούω πολύ πιο φυσιολογικό από το κοτόπουλο.
2: Συγγνώμη, κάτσε όμως, εγώ τώρα βραχυκύκλωσα. Εννοείς ότι ανοίγουν τρύπα στην τουλούμπα.
1: Είναι μισή η τουλούμπα. Την κόβουν στη μέση, τη μεγάλη, τη μικρή, τα τουλουμπάκια.
2: Τι μπαμπάτσικη.
1: Την μπαμπάτσικη, τη χοντρή.
2: Ναι, αυτή.
1: Εντάξει, λοιπόν. Και έχει μέσα τρύπα.
2: Η τουλούμπα.
1: Η τουλούμπα. Και εκεί βάζουν τον καφέ. Βάζουν το ποτήρι του καφέ.
2: Αυτό το πίνεις ή το τρως.
1: Το πίνεις και το τρως ταυτόχρονα. Έτσι, λοιπόν, βάζουν την τουλούμπα, τη μισή, μέσα σε αυτό το ποτηράκι του ελληνικού καφέ.
2: Για να μην φύγουν οι καφέδες, δεν ξέρω.
1: Όχι, για να μην φύγει η τουλούμπα. Στέκεται σαν αυγό, στέκεται ανάποδο. Και εκεί χύνεται τον καφέ μέσα στην τρύπα της τουλούμπας.
2: Ελληνικό καφέ.
1: Ελληνικό καφέ έδειχνε το βίντεο. Τώρα τι να σου πω, αν βάζουν
2: μπορεί
1: και
2: να
1: κάτι
2: μην γίνεται
1: άλλο,
2: με άλλα είδη καφέ.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν είμαι τόσο ειδικός.
2: Και αυτό το πράγμα πώς το παραγγέλνεις.
1: Δεν ξέρω. Δεν
2: έχει όνομα.
1: Έλατε.
2: Τουλουμπίνο, ας πούμε.
1: Τι να σου πω, πάντως το ζήτημα είναι ότι είναι καλύτερο από το κοτόπουλο. Έτσι, τουλούμπα.
2: Εντάξει,
1: με
2: ναι,
1: ελληνικό καφέ.
2: Κάπως τη συνδέεις, ρε παιδί μου.
1: Τουλούμπα με ελληνικό καφέ είναι απίστευτο. Τώρα μπορεί να μην είναι και τόσο ωραίο έτσι όπως το φέρνουν, δεν το έχω δοκιμάσει να το παραγγείλω, αλλά το θέμα είναι ότι τρως το γλυκό σου. Έτσι, δαγκώνεις την τουλούμπα σου, πίνεις και το καφεδάκι σου. Καλό ακούγεται τώρα το κοτόπουλο. Εμείς το θέλουμε ξεροψημένο.
2: Όχι, εντάξει,
1: και ωραίο.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: στο κοτόπουλο θες άλλα πράγματα.
1: Ναι, βέβαια. Πώς σου φαίνεται εσένα. Τουλούμπα με καφέ, μια χαρά.
2: Αν δεν το δοκιμάσω, δεν μπορώ να σου δώσω μια.
1: Το φαντάζομαι, ωραίο θα είναι. Το φαντάζομαι.

0: Για λέγε.
1: Θυμάσαι.
0: Να δούμε και λίγο τα μηνύματα.
1: Που συζητάγαμε εδώ πέρα και είχε γίνει ο κακός χαμός με τη Σακύρα. Που τις είχαν, την κυνηγούσαν για οι ισπανικές φορολογικές αρχές για φοροδιαφυγή και τις είχαν ρίξει κάτι πρόστιμα 55 εκατομμύρια ευρώ και κάτι τρελά. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Το συζητάγαμε. Δικαστήριο της Ισπανίας απάλλαξε την Κολομβιανή τραγουδίστρια από την κατηγορία της φορολογικής απάτης και ακύρωσε το πρόστιμο.
0: Μια χαρά.
1: Είδες, από το 21 βέβαια τώρα συνέβη αυτό.
0: Ναι,
1: το
0: ότι, σου κρατάνε, ότι σου κρατάνε 55 εκατομμύρια από το 21 μέχρι σήμερα. Και αυτό εννοείται ότι γίνεται και σε άλλα κράτη και στο δικό μας. Δηλαδή πρώτα σου κρατάνε κάτι το οποίο δεν το έχουν διερευνήσει, είναι υποδιερεύνηση, και αν τύχει εσύ να τα πάρεις πίσω, τα παίρνεις μετά πίσω μετά από καιρό. Και μέχρι τότε τις έχουν στιγματίσει όμως.
1: Ναι, αλλά περίμενε τώρα.
0: Εκεί
1: γιατί
0: είναι το πρόβλημα.
1: Η απόφαση που βγήκε διατάζει το Υπουργείο Οικονομικών όχι μόνο να τις επιστρέψει τα λεφτά, αλλά και τόκους.
0: Ναι, αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Όμως εγώ μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Ότι οι τόκοι θα δοθούν από τις τσέπες των πολιτών. Όχι από τις τσέπες του Υπουργού Οικονομικών ή οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο. Δηλαδή εσύ θα την πληρώσεις αν ήσουν πολίτης της Ισπανίας. Ενώ το πιο σωστό είναι να κάνεις τις κατηγορίες, να γίνει το δικαστήριο και αν τότε να ζητήσεις τα λεφτά. Δεν μπορείς να τα κρατάς τα λεφτά 55 εκατομμύρια, γιατί καλή η τόκη, αλλά τα 55 εκατομμύρια μπορεί άλλος να τα χρησιμοποιήσει για περισσότερα πράγματα και να βγάλει πολύ περισσότερο λεφτά όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Και αυτό ακριβώς δήλωσε και η ίδια η Σακύρα σε ανακοίνωση, ότι χιλιάδες απλοί πολίτες, ότι ελπίζει αυτή η απόφαση να δημιουργήσει ένα δεδικασμένο για χιλιάδες απλούς πολίτες οι οποίοι καθημερινά συθλίβονται και πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης από ένα σύστημα που θεωρεί δεδομένη την ενοχή
0: τους. Αυτά είναι ευκολόγια. Αν και εγώ περίμενα τα 55 εκατομμύρια και τα έπαιρνα πίσω, μετά θα σου έλεγα ό,τι θέλεις. Ωραίο. Αλλά το ζήτημα είναι στην πράξη τι γίνεται. Σε έναν απλό πολίτη.
1: Αύριο μεθαύριο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν δεδικασμένο.
0: Ναι, αλλά σε έναν απλό πολίτη που σου παίρνουν προκαταβολικά τα χρήματα, έτσι, και το πρόστιμο που σου βάζουν. Και πες ότι στη δικιά μας την περίπτωση είναι 50.000 ευρώ που σε καθυλώνει. Έτσι. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό και πρώτα να μην γίνεται η δίκη, έτσι, να καθορίζεται αν υπάρχει πρόστιμο ή αν δεν σου κρατάνε τα χρήματα τελικά. Και αν προχωράει από εκεί και πέρα. Απίστευτα πράγματα. Και όχι μόνο εδώ, όπως βλέπετε, και στην Ισπανία. Παλιότερα κάτι παρόμοιο ίσως να έχει συμβεί και με τον Χατζηγιάννη, με την Κύπρο και την Ελλάδα. Είχε πάρει πίσω
1: όμως
0: ο Χατζηγιάννης.
1: Ναι.
0: Είχε πάρει πίσω χρήματα. Κάτι εκατομμύρια λιγότερα βέβαια.
2: Απόψε.

0: Είναι πάρα πολύ ωραίο που μας φαίνεται μηνύματα εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Αυτή η επικοινωνία είναι που κάνει και ξεχωριστή τη σχέση μας.
0: Έτσι. Σε λίγο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Γιορτινή ημέρα σήμερα για πολλούς. Έτσι που σημαίνει ότι έχουμε διάφορα. Έχουμε κεράσματα, έχουμε τραπέζι για το βράδυ και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Από όλα, έχουμε και είμαστε και πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια τελευταία φορά. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Οίκος μας Κατραμάδος.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα.

0: Κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο γλυκά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. 5η 21 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ.
1: Έχουμε φτάσει. Λοιπόν.
0: Κάθε μέρα εδώ μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα. Βλέπετε πως πηγαίνουν τα πράγματα, ας πούμε, γύρω μας.
1: Εξαιρετικά.
0: Έτσι. Εντάξει, κάτι δεν πάει καλά προς Ανατολάς, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Για να δούμε τι θα μας βγει. Δεν υπάρχει ησυχία, ρε παιδί μου. Δεν έχουν ησυχία αυτοί οι άνθρωποι, οι γείτονες.
1: Οι γείτονες
0: δεν έχουν ησυχία. Εντάξει, εμάς μας ενδιαφέρει αρχικά οι γείτονες. Δεν έχουν ησυχία αυτοί.
1: Και οι μακρινοί που έρχονται προς τα δω και τα κάνουν.
0: Και αυτοί, και αυτοί, και αυτοί. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχουμε ακόμα, έτσι, γαλάζιες σημαίες για το 26. Και είμαστε δεύτεροι και φέτος. Να το πούμε και αυτό. Ευχάριστο είναι. Τουρισμό δεν βλέπουμε. Να ξέρετε, τα πρώτα στοιχεία δεν είναι καθόλου χαρούμενα. Γι' αυτό και δεν ακούτε, έτσι, πολλές επιφημίες για τον τουρισμό φέτος. Δεν ακούτε νούμερα. Ακούγονται νούμερα, δηλαδή, ο Μάρτιος του 26 σε σχέση με το Μάρτιο του 25. Έχετε ακούσει τέτοιους συγκρίσεις? Τίποτα. Απρίλιος του 26 με Απρίλιο του 25. Μπα. Έτσι, παρόλα αυτά, οι γαλάζιες χυμές πάνε καλά. Έτσι, έχουμε 624 ακτές με γαλάζιες σημαίες φέτος. Είπαμε, είμαστε παγκοσμίως στη δεύτερη θέση. 624 ακτές ανάμεσα σε 51 χώρες. Έχουμε το 14% των παραλίων παγκοσμίως. Το 14% παγκοσμίως, έτσι. Λοιπόν, στην πρώτη θέση η Χαλκιδική με 94 ακτές. Θα το πούμε και αυτό. Ενώ έχουμε και 18 ακτές με ιδιαίτερη βράβευση τα τελευταία 35 συνεχή χρόνια. Βάλε και αυτό να δεις. Ας μείνουμε εκεί, γιατί τα υπόλοιπα καταλαβαίνετε τώρα. Εγώ πάντως, από αυτά που βλέπω, ο τουρισμός είναι σίγουρα 30% πιο κάτω από πέρυσι μέχρι στιγμής. Και λογικό είναι, γιατί όχι μόνο ο πόλεμος, έτσι, και η ακρίβεια των καυσίμων και ο περιορισμός των αεροπορικών γραμμών και όλο αυτό, αλλά είναι και η μείωση της δυνατότητας της οικονομικής, ειδικά από την Ευρώπη. Δηλαδή βλέπεις ότι οι Γερμανοί ζορίζονται πολύ, οι Άγγλοι ζορίζονται πολύ, οι Γάλλοι ζορίζονται πολύ, έτσι, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος που να μην ζορίζεται πολύ. Όπως παλιότερα μας κοροϊδεύονε. Εμείς απλά ζοριζόμασταν και παλιά, οπότε είμαστε συνηθισμένοι. Κάπως έτσι πηγαίνει αυτό. Λοιπόν, μουσική, και εδώ θα είμαστε για λίγο ακόμα. Καλωσορίσατε.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, ξέρουμε όλοι για ανθρώπους που πάνω στα νεύρα τους μπορεί να πετάξουν ένα αντικείμενο. Να σπάσουν κάτι.
0: Ελάχιστοι άνθρωποι.
1: Γιατί
0: καθημερινά
1: γύρεμαστε
0: έτσι, έτσι πάνε.
1: Ναι,
0: βέβαια. Τι.
1: Λοιπόν.
0: Αλίμονο τώρα, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Το ξέρεις εσύ ότι υπάρχουν ζώα που έχουν αυτή τη συμπεριφορά όταν έχουν νεύρα με κάποιον?
0: Το έχω δει κιόλας.
1: Αλήθεια?
0: Πάει σε ζωολογικό κήπο με μαϊμούδες, το έχω δει.
1: Καλή, δεν λέω για μαϊμούδες.
0: Για ζώα μίλησες γενικότερα. Άμα βγάλουμε τον άνθρωπο που είναι το ένα ζώο.
1: Μέσα στη θάλασσα.
0: Πες για θάλασσα, πες.
1: Ποιο μπορείς να φανταστείς ότι θα το έκανε?
0: Ξέρω, το χταπόδι.
1: Ακριβώς.
0: Άγια σου.
1: Παιδιά, όταν το χταπόδι
0: νευριάσει,
1: το χταπόδι, αν το πειράξεις, θα σε θυμάται.
0: Αν το φας όμως, δεν θα σε θυμάται ξανά.
1: Συνεχίζω.
0: Αχ, τι ωραία. Χταποδάκι φρέσκο πάω.
1: Αν το χταποδάκι θυμώσει, βουτάει ό,τι βρίσκει τριγύρω του και το αμολάει στο στόχο του και βρίσκει. Κατά ένα ποσοστό, νομίζω 70% βρίσκει στόχο.
0: Μια χαρά. Ανθρώπινο είναι.
1: Ανθρώπινο είναι.
0: Και ο άνθρωπος, άμα το πετάξει, κατά 70% μάλλον βρίσκει το στόχο.
1: Αυτό σου λέω, παιδί μου. Είναι πολύ συνειδητό αυτό. Και όσον αφορά τώρα για αυτό που θυμάται, υπάρχει ένα πολύ απτό παράδειγμα. Στο ενηδρίο της Βοστόνης, ένα χταπόδι δεν συμπαθούσε μία εθελόντρια. Και όποτε εκείνη πέρναγε, τη πέταγε νερό. Εκείνη παραιτήθηκε. Αλλά μετά από αρκετούς μήνες, πέρασε από το ενηδρίο για να επισκεφθεί δύο ανθρώπους. Το χταπόδι την εντόπισε και της πέταξε ξανά νερό.
0: Ιδέες. Μας θυμούνται κανονικά.
1: Ναι, παιδί μου. Και μάλιστα λέει ότι πιο συχνά αυτή η συμπεριφορά παρατηρείται στα θηλυκά χταπόδια. Και έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ δείχνει ότι το 66% των χταποδιών που πετάνε πράγματα είναι θηλυκά σε περιπτώσεις που τους παρενοχλούν τα αρσενικά. Άμα το αρσενικό θέλει να πλησιάσει το θηλυκό χταπόδι για να ζευγαρώσουν και το θηλυκό δεν θέλει το συγκεκριμένο αρσενικό, βουτάει ό,τι βρίσκει και του πετάει για να φύγει.
0: Εντάξει, μωρέ. Συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Γενικότερα.
1: Άμα κάνει ένα χταπόδι σου πετάξει τίποτα, θα ξέρεις. Φύγε μακριά.

0: προς το τέλος για σήμερα. Φεύγουμε σιγά σιγά, ετοιμαζόμαστε για να φύγουμε.
1: Αλλά θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο. Mm-hmm. Η ίδια ώρα, ίδιο μέρος, εδώ συντονισμένοι.
0: Ευτυχώς που τα χταπόδια δεν τα υπερφορολογούν όπως τους πολίτες της Ελλάδας. Γιατί διαφορετικά θα πέταγαν, δεν ξέρω
1: και εγώ. Θα είχαν ξυλώσει όλο το βυθό.
0: Εντελώς. Θα είχαν αποδεκατήσει και κυβερνήσεις εντωμεταξύ. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ. Φεύγουμε για να ξανάρθουμε πάλι αύριο, Παρασκευή. Τελευταία εργάσιμη.
1: Γιατί αν δεν φύγουμε, πώς θα ξανάρθουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Καταλαβες. Και δεν έχουν και όρεξη, θα μείνουμε εδώ πέρα 24 ώρες. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Είναι και αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ ραντεβού. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
8: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είναι Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου 2026, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Υδρόγειος όπως κάθε μέρα στα ραδιόφωνά σας. Υδρόγειος 106,9 και λένε τα μπακάκια στο μικρόφωνο. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και την Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στην ανάληψη.

Να μείνουμε λίγο στη γιορτή της Ανάληψης. Αναφέρεται στην ανάβαση του Χριστού στους ουρανούς. Θεωρείται στην εκκλησιαστική παράδοση ως η ολοκλήρωση της αποστολής του Κυρίου επί της γης. Η Ανάληψη γιορτάζεται από την Εκκλησία 40 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Και έτσι σήμερα γιορτάζουν όσες φέρουν αυτό το όνομα. Ανάληψη, λοιπόν, χρόνια πολλά.

0: Σαν σήμερα το 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται για την Ελλάδα η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One, στη μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Και είναι η πρώτη νίκη της χώρας μας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό.
1: Στους δρόμους τριγυρνάει

Πάμε λίγο και στον καιρό. Καλώς θα είναι και σήμερα, έτσι. Ανοιξιάτικος. Θα έχουμε όμως νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών. Εκεί μπορεί και να υπάρξουν έτσι τοπικές βροχές. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί, 4 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία μέχρι και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ακούμε ακόμα ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να δούμε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο μας.

Λοιπόν, με την Κρήτη θα ξεκινήσουμε. Ακόμα μια μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα για οικογένειες, συμμορίες, ναρκωτικά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έλεγχοι πραγματοποιούνται σε Ζωνιανά, Καλό Χωριό, στο Μαλεβίζι, στο Ηράκλειο αλλά και στο Λασίθι. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα βρεθεί το θέμα της δομής της Μαλάδες. Υπάρχει και κάλεσμα των κατοίκων για δυναμική παρουσία. Στην πολιτική, η Μαρία Καριστιανού εγκαινιάζει σήμερα το νέο της κόμμα στη Θεσσαλονίκη, με την ονομασία του να παραπέμπει στην ελπίδα και την προοπτική.

στις Μελάδες. Η συζήτηση γίνεται μετά την κατάθεση ψηφίσματος από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του Τρίτου Δημοτικού Διαμερίσματος, η οποία εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της στη συγκεκριμένη χωροφέτηση.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Να γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, κάνω

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών.

0: Ιδρυτήριων Ελλάδος.
1: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια, 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies, 2 και 38.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά τις 9.30. Είχαμε μείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με θέμα τη δομή στις Μελάδες και το κάλεσμα των κατοίκων εκεί για δυναμική παρουσία. Φορείς λοιπόν και κάτοικοι καλούν σε μαζική έτσι, παρουσία σε αυτή τη συνεδρίαση, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή των Μελάδων αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά προβλήματα υποδομών, κυκλοφοριακής επιβάρυνσης. Και λένε ότι φιλοξενούν ήδη σημαντικές και έτσι, εγκαταστάσεις όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο και ο βιολογικός καθαρισμός της ΔΕΙΑΗ. Να πούμε ότι το όλο θέμα επανήλθε μετά την τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του Θάνου Πλεύρη, με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Σταύρο Αρναωτάκη και τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, κατά την οποία έγινε γνωστό ότι έχουν εξεταστεί 5 χώροι εδώ στο Ηράκλειο, με το ακίνητο της ΕΑΣΥΣ της Μελάδες να θεωρείται από το Υπουργείο ως η επικρατέστερη επιλογή.

Σύμφωνα τώρα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία δύο κλειστών χώρων προσωρινής φιλοξενίας στο νησί μας. Ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο για τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη κατά τη θερινή περίοδο.

τους με την Κουβά μετά τις κατηγορίες που απήγγειλαν στον πρώην ηγέτη της χώρας, τον 94χρονο Ραούλ Κάστρο, για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών το 1996 από κουβανικά μαχητικά.

Οι κατηγορίες τώρα κατά του πρώην ηγέτη της Κούβας μπορούν να τεινάξουν τον αέρα των διάβλων επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες και να αυξήσουν τον κίνδυνο για ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Κούβας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σχολιάζει το CNN. Εξάλλου, οι κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο μπορούν να θεωρηθούν και ως βάση για στρατιωτική επιχείρηση λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κούβα με σκοπό την έκδοσή του. Κάτι παρόμοιο είχε κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος στη Βενεζουέλα για να συλλάβει τον Νικολά Μαδούρο, στενό σύμμαχο της Κούβας.

Λοιπόν, κάπου στις 10 είμαστε. Σε διαφημίσεις θα πάμε. Επιστρέφουμε με ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί βουλευτές και στελέχη του οργανισμού θα βρεθούν ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Θα δούμε και μια οικογένεια που εγκατέλειψε τη Βρετανία και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Λευκάδα.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
4: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, με ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζουμε. Αρχής γενομένης από σήμερα, λοιπόν, 21 Μαΐου, οι 50 συνολικά ελεγχόμενοι για σειρά αδικημάτων, όπως απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία κατά περίπτωση, αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για ανομωτή εξηγήσεις στους δύο εισαγγελείς που χειρίστηκαν την τρίτη κατά σειρά δικογραφία με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλοι και οι 50 έχουν λάβει κλήσεις, λοιπόν, από την Πόπη Παπανδρέου και τον Διονύση Μουζάκη για σήμερα και αύριο. Προηγούνται τα μη πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται για απιστία, όπως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την επίμαχη περίοδο 2021, Δημήτρης Μελάς, και πρώην και νυν στελέχη του οργανισμού. Κάποιοι εξ αυτών καλούνται να δώσουν ανομωτή, λοιπόν, εξηγήσεις για κακούργημα, δηλαδή για απάτη που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, ενώ άλλοι για πλημέλημα.

Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζουμε και για αύριο Παρασκευή τη σκητάλη θα πάρουν οι 11 βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Πρόκειται λοιπόν για τους Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Χιλιά Καραμαλή, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη, τον Μάξιμο Σενετάκη και τον Χρήστο Μπουκόρο. Όλοι τους κατά περίπτωση θεωρούνται ύποπτη τέλεση αξιόπινων πράξεων, όπως ηθική αυτουργία σε επιστία, σε βαθμό πλημελήματος. Μόνο οι δύο των 11 και συγκεκριμένα ο Κώστας Καραμαλής και η Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Μαζί με τους 11 νυν βουλευτές, νομοτοί εξογήσεις για τα ίδια δικήματα αναμένεται να δώσουν και 5 πρώην γαλάζιοι βουλευτές, οι οποίοι επίσης έχουν κληθεί αυτό το διήμερο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σαν το...

Λοιπόν, www.1069.gr, εδώ από το site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει αυτήν την ώρα. Μηνύματα περιμένουμε όπως πάντα στο info@1069.gr και επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 2810 333 500.

Το υψηλό κόστος ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε μια οικογένεια να αφήσει πίσω της τη ζωή στο Hertfordshire και να ξεκινήσει μια νέα αρχή εδώ στη χώρα μας στην Ελλάδα, αναζητώντας, λέει, μια πιο ήρεμη και οικονομική καθημερινότητα. Σύμφωνα με δημοσίευμα λοιπόν της Daily Mail, η 43χρονη Ρενέ Γουάσικ μετακόμισε μαζί με τον σύζυγό της Παβέλ και τη δίχρονη κόρη του στη Λευκάδα τον περασμένο Νοέμβριο, αφήνοντας πίσω τους, όπως λέει, είναι τα υπέρογκα έξοδα διαβίωσης στη Βρετανία. Σήμερα, όπως αναφέρει η 43χρονη γυναίκα, η οικογένεια απολαμβάνει, λέει, μια πιο ποιοτική ζωή με χαμηλότερο κόστος.

Πες. Με το ζευγάρι που μετακόμισε από τη Βρετανία στη Λευκάδα, συνεχίζουμε να πούμε ότι η γυναίκα εργάζεται στον χώρο των δημοσίων σχέσεων ως επικεφαλής εταιρείας. Ο σύζυγός της διατηρεί μια επιχείρηση ζωγραφικής και διακόσμησης. Το ζευγάρι λοιπόν, που μέχρι πρόσφατα κατέβαλε περίπου 3.500 ευρώ το μήνα για ενίκιο και λογαριασμό στην Αγγλία, αυτά ζει προσωρινά τώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου του σπιτιού σε ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, πληρώνοντας περίπου 500 ευρώ μηνιαία στη Λευκάδα, ποσό που καλύπτει ακόμα και τα λειτουργικά τους, λέει, έξοδα, όπως αναφέρουν. Τα εβδομαδιαία ψώνια για φρούτα και λαχανικά από τις τοπικές αγορές δεν ξεπερνούν τα 23 ευρώ.

Πώς τώρα αυτό το ζευγάρι πήρε την απόφαση να μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα? Είχαν έρθει για διακοπές στη Λευκάδα. Εκεί εντόπισαν ένα οικόπεδο προς πώληση και αποφάσισαν να κάνουν προσφορά. Η προσφορά τους έγινε αποδεκτή και έτσι όλα άλλαξαν. Αν και ορισμένα έξοδα σύμφωνα με το ζευγάρι, όπως τα καύσιμα ή συνδρομές γυμναστηρίου, παραμένουν, λέει, σε αντίστοιχα επίπεδα με εκείνα της Βρετανίας, η σύζυγος εδώ υποστηρίζει ότι η καθημερινότητα στην Ελλάδα είναι πιο ποιοτική και ανθρώπινη.

Λοιπόν, λίγο πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι έχουν γίνει και συλλήψεις αυτή τη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στο νησί μας, που ξεκινήσει από τα ξημερώματα. Μετά το διάλειμμα θα δούμε όλα τα νεότερα. Επίσης, θα σας πω και για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Είναι προγραμματισμένα για σήμερα, Πέμπτη, λοιπόν.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημο συνεργάτη των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σα ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντα το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τι παραγγελίε σα κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερίς, επίσημο συνεργάτη των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τι παραγγελίε σα, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μένει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810 315 990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι και τις τελευταίες πληροφορίες αναφορικά με τη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη μας. Πληροφορίες οι τελευταίες αναφέρουν ότι έχουν γίνει 15 συλλήψεις για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλέκονται 4 οικογένειες.

Για την υπόθεση αυτή των ερευνών, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιχείρηση ξεκίνησε στο πλαίσιο των ερευνών για διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαίνη στην Κρήτη, ενώ στοιχεία προέκυψαν και από καταγραφές διαλόγων στο πλαίσιο της διερεύνησης των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της απόψε. Τα επίσημα αποκαλυπτήρια θα γίνουν στις 18:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Στην επικοινωνιακή προετοιμασία και παρουσίαση της βραδιάς θα βρίσκεται ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερίνος.

Λοιπόν, η μεγάλη ώρα για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα πλησιάζει και η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε δρακόντια μέτρα ασφαλείας για τις ημέρες των αγώνων στο Telecom Center Athens, όπου και θα βρεθούν οι οπαδοί τεσσάρων ομάδων του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Βαλένθιας και της Ρεάλ Μαδρίτης. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν έκανε γνωστό τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της για το Final Four με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις τόσο στο Telecom Center Athens όσο και σε ολόκληρη την ελληνική πρωτεύουσα, την Αθήνα, όπου θα βρεθούν οι οπαδοί των τεσσάρων ομάδων. Και έτσι, για να το γνωρίζετε, και σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας, οι οπαδοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρώνονται στον σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο, οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε στον σταθμό Θησίο, οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια στο Παναθηναϊκό Στάδιο, για να πάνε συνοδεία από την αστυνομία μέχρι τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ αύριο Παρασκευή, λοιπόν, 22 του Μάη.

Να δούμε λίγο έτσι και το αναλυτικό πρόγραμμα για το Final Four. Να πούμε ότι το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα θα ανοίξει το χορό της τελικής φάσης, υποδεχόμενη την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιου. Στο απόγευμα της Παρασκευής, λοιπόν, στις 6 είναι αυτός ο αγώνας. Ο δεύτερος ημιτελικός θα γίνει και πάλι στο Telecom Center Άνθες, αυτή τη φορά το βράδυ της Παρασκευής, στις 9 ακριβώς, με τη Βαλένθια να αντιμετωπίζει τη Ρεάλ. Ο τελικός έχει οριστεί για την Κυριακή 24 του Μάη στις 9 το βράδυ. Επιστρέφουμε και με το μήνυμα του ηγέτη του Παναθηναϊκού, του κυρίου Γιαννακόπουλου, για το Final Four στο ΆΚΑ, με εχμές για τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, λίγες ώρες πριν γίνει το τζάμπολ του Final Four, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από μια έτσι μακροσκελή ανάρτηση. Αναφέρθηκε στο κόστος και την αναμόρφωση του ΟΑΚΑ που έχει φτάσει στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Έγραψε και για τα μέτρα ασφαλείας στο Final Four της EuroLeague. Έδωσε υπόσχεση στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή και ευχήθηκε να κερδίσει ο καλύτερος μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Έτσι, να σας πω ότι άφησε και αρκετές αιχμές εναντίον της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την οποία ανέφερε ότι δεν ήθελε τη διεξαγωγή της διοργάνωσης στο Μαρούσι. Έχει και ιστερόγραφο, για να ξέρετε, λέει, που έρχεστε.

Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους. Μην ξεχάσετε την Ελένη, τη Λένα, τον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, αλλά και την Ανάληψη που γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
9: Κατέβα από την καρέκλα.
10: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
9: Φοβάμαι.
10: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
9: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
10: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χασπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
11: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810-344-988.
10: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
12: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
13: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένος σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
14: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα κάνουμε παρεούλα και σήμερα για τις δύο επόμενες ώρες με πολύ πολύ μουσική και όμορφες ειδήσεις. Και κάπως έτσι πάμε να ξεκινήσουμε και θα τα πούμε και στη συνέχεια.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ή υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε Θανάση Καραβέλα με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Ολοκληρώνουμε το πρώτο ημίωρο, πάμε για την μικρή μας διακοπή και επιστρέφω αμέσως με είδηση, έτσι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι και τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα, εύκολα, ανθρώπινα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Επιστροφή λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας στο μικρόφωνο. Και πάμε κατευθείαν όχι σε είδηση που είπα, αλλά σε έρευνα. Και το σύνδρομο, λέει, που καταπονεί τον αφιένα. Και μερικά tips για να το αντιμετωπίσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, το smartphone έχει γίνει προέκταση του χεριού και ο αφιένας πληρώνει το τίμημα γι' αυτό και οι συμβουλές των ειδικών. Περνούμε πάρα πολλές ώρες καθημερινά μπροστά σε μια οθόνη κινητού, σε ένα tablet, είτε για τη δουλειά μας είτε για την ψυχαγωγία μας. Δεν είναι τυχαίο ότι όσο πιο συνδεδεμένοι γινόμαστε με τον ψηφιακό κόσμο, τόσο περισσότερο αντιμετωπίζουμε σωματικά προβλήματα που συνδέονται με αυτήν τη νέα κανονικότητα, όπως το λένε. Ένα από τα πιο κοινά σύγχρονα προβλήματα είναι το σύνδρομο Text Neck. Τι ακριβώς είναι αυτό? Το text neck λοιπόν είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον πόνο και τη δυσφορία στον αφιένα που προκαλείται από την συνεχόμενη κάμψη του κεφαλιού μπροστά από μία οθόνη, είτε για να διαβάσουμε μηνύματα είτε για να δούμε μία ταινία ή να κάνουμε scrolling στα κοινωνικά δίκτυο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ας δούμε όμως πρώτα και τα συμπτώματα, έτσι: πόνος στον αφιένα, δυσκαψία στον αφιένα και στους ώμους, πονοκέφαλη, μικρανίες, πόνος στην πλάτη. Πώς να προλάβεις, λέει, αυτή την κατάσταση? Μειώνοντας καταρχήν την ώρα που περνάτε στο κινητό. Διορθώστε, λένε οι ειδικοί, εργονομικά το περιβάλλον εργασίας σας, προσπαθήστε δηλαδή να φτιάξετε την στάση του σώματος, βάλτε την άσκηση στη ζωή σας γιατί θα βοηθήσει. Κλείστε άμεσα ραντεβού με φυσιοθεραπευτή για να σας βοηθήσει. Διατροφή, ενυδάτωση και ξεκούραση είναι ακόμα ένας τρόπος που μπορείτε να κάνετε ώστε να βοηθήσετε το σώμα σας. Αυτά. Έλα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έτσι με την προηγούμενη είδηση. Φροντίστε να μειώσετε την χρήση όλων αυτών των εργαλείων ή φτιάξτε τουλάχιστον τη στάση του σώματός σας ή βάλτε λίγο παραπάνω γυμναστική ώστε να βοηθήσετε τον αυχένα να αντέξει το βάρος και την λάθος στάση που έχουμε όταν κάνουμε όλα αυτά που διαβάσαμε παραπάνω.

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
7: Υδρόγειος 106,9.

0: 21 του μηνού, του νου.
1: Γεια σου, Θάνο. Αυτό του νου που λες πολύ μου αρέσει. Ωραία. Πρέπει να το κάνουμε όνομα εκπομπής.
0: Του νου, όχι του άλλου νου.
1: Του νου. Ναι, γιατί είμαστε του νου.
0: Μερούλα, τι κάνεις?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Σε βλέπω, φαίνεσαι. Είναι το χρώμα αυτό του. Το εκρού.
1: Του νεκρού, μην το πει.
0: Λοιπόν, μήπως βάζοντας ένα τραγουδάκι σε βοηθήσει, δεν γίνεται και τίποτα.
1: Λες να κοκκινήσουν τα μάγουλα.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Μήπως να εφαρμόσω την τεχνική αυτό που λένε χαστουκίζεται στις ντομάτες να κοκκινήσουν.
1: Πάντως, ρε παιδί μου, μου κάνει σκληρό μπούλινγκ. Μια φορά ήρθα άβαφη και μου λες ότι είμαι του νεκρού. Όχι, φυσική ομορφιά.
0: Α, είναι φυσική η ομορφιά. Εντάξει.
1: Έλα.

Και να πούμε χρόνια πολλά σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένη, Ελένη, Λενιό, Λενάκη, Ντίνα, Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνος, Ντίνος, Κώστας, όλα αυτά τα υπέροχα ονόματα. Γιορτάζει κάτι παραπάνω από τη μισή Ελλάδα νομίζω. Άντε λοιπόν χρόνια πολλά σε όλους σας.

0: Όχι, θέλω να το πει στον αέρα αυτό.
1: Πόπο ρε Μέρη, λέω πάλι, με έπιασε το στομάχι μου και πήρα ένα για το στομάχι μου.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Γιατί είπα.
0: Είπε, πόπο ρε Μέρη, δεν ξέρω αν φταίει εσύ. Του λέω, τι έπαθε. Με έπιασε το στομάχι μου.
1: Πάλι.
0: Πάλι.
1: Και λέει, σου πέφτω βαριά και σου λέω, λέει, μάλλον. Τι φταίω εγώ.
0: Άκου, τι bullying δέχομαι, παιδιά. Παιδιά, σας παρακαλώ, κάτε να, πώς τα λένε αυτή την ψηφοφορία, να τον διώξουμε από την εκπομπή, να την κρατήσω μόνη μου.
1: Ωραία, πολύ ωραία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Λοιπόν, να πούμε πριν έμεινε με το στόμα. Πήγε να πάρει αέρα, έμεινε κάγκελο η Μερούλα.
1: Μα δεν με αφήνεις να μιλήσω.
0: Άντε, καλά, πες τα
1: social. Όχι, πες τα social. Όχι, εσύ, γιατί εγώ θέλω να πω τι μέρα έχουμε σήμερα, σαν σήμερα. Το αγαπημένο μου.
0: Άντε, πες.
1: Όχι, δεν θα το πω.
0: Άντε, πες.
1: Όχι, δικό σου.
0: Όχι, δεν το λέω.
1: Τώρα είναι δικό σας. Μικρόφωνο δικό σας.
0: Δικό σας. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, παρακαλώ. Ευρωπαϊκή ημέρα Ναστούρα 2000. Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Χριστό, δεν καταλαβαίνω. 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πρωτοσφαίρου. Μάλιστα, FIFA, βεβαίως. 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση γερουσίας που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από το 1929 στο 1935. 1971 η Chelsea κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Real Madrid με 2-1. Αυτά.

0: Θάνος και Μέρη, Μέρη και Θάνος. Θα μας βρείτε στα social media, στο Facebook δηλαδή, στη σελίδουλα μας. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πάρα πολύ όμορφο μηνυματάκι σας για μένα. Το εντελώς αδιάφορο, θα έλεγα, μηνυματάκι σας στη Μερούλα.
1: Άντε καλέ, άντε μια χαρά καλέ. Μου τα στέλνουν.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Γιατί τώρα είσαι προβοκάτορας.
0: Θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι.
1: Εντάξει, λοιπόν, το δέχομαι.

0: Θέλω να σε ρωτήσω, αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ, καθώς ταξιδεύεις με αεροπλάνο,
1: ναι, πετώντας, ναι.
0: Ναι, γιατί μπαίνεις πάντα από τα αριστερά και όχι από τα δεξιά?
1: Γιατί από εκείνη η πόρτα.
0: Έχει και πίσω πόρτα.
1: Έχει και πορπαγκάζ.
0: Ναι, σε πάνω εσείς από σκύπτες.
1: Αλήθεια. Έχει και ενταζέρα πίσω, που, όπως βάζανε παλιά που τρυπάγαν την ενταζέρα και βάζανε ηχεία.
0: Βεβαίως. Βεβαίως, έχει και αυτό. Μπορεί να σε βάλουν και εκεί. Γιατί μπαίνεις από αριστερά όμως και από δεξιά?
1: Δηλαδή μπροστά στο πιλωτήριο, εκεί που είναι, ξέρω, μπροστά η κονσόλα, έχουν και σεμεδάκι.
0: Έχουν και σεμεδάκι και δίσκο που ραπάρει ο πιλότος.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Βεβαίως.
1: Για πες λοιπόν, γιατί από αριστερά.
0: Όχι, δεν θα σου το πω τώρα. Αν το σκεφτείς και θα σου το πω μετά το τραγούδι.
1: Καλά.
0: Γιατί μου το χάλασες πάλι.
1: Καλά.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτη Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63 με Σαμπελιές Ηράκλειο.
10: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος. Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16. Τηλέφωνο 2810-251-730.
11: Υδρόγειος 106,9.

0: Όσο έπαιζε το τραγούδι, έβαλα εγώ το μυαλό μου κάτω, το έστυψα, το βάλα
1: αυτό
0: και
1: φοβάμαι.
0: Δεν βρήκα την απάντηση.
1: Για πες την να.
0: Είχαν σφουγγαρίσει από δεξιά.
1: Γιατί από αριστερά δεν σφουγγαρίζουν.
0: Ναι, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή που λες, γιατί μπαίνουμε από αριστερά, σου λέω δεξιά είχαν σφουγγαρίσει.
1: Καλά, παιδί μου, λέγανε, δηλαδή εκείνη την ώρα που μπαίνεις εσύ πας να σφουγγαρίσει.
0: Με συγχωρείς. Με ρωτάς γιατί μπήκαν από αριστερά. Και λέω, γιατί από δεξιά είχαν σφουγγαρίσει και σου και λέγανε, πήγαινε ο κόσμος, πού πας ρε φίλε, δεν βλέπεις ότι έχουμε σφουγγαρίσει. Απ' την άλλη πόρτα.
1: Δεν θέλω να σου πω, αλλά είσαι λάθος.
0: Αν είναι δυνατόν, αποκλείεται.
1: Πες άλλο ένα. Αφού έστριψες τόσο πολύ το κεφάλι.
0: Μα σου είπα, έχουν σφουγγαρίσει.
1: Συνεχίζει, παιδιά, εκεί πέρα.
0: Γιατί...
1: Τι πρόβλημα έχεις, παιδί μου, έχεις πρόβλημα με το σφουγγάρισμα.
0: Αυτός λοιπόν που αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες στο αεροπλάνο, το άρεσε από αριστερά. Και την άνοιξε από αριστερά. Ορίστε.
1: Συγγνώμη, μία φορά έτυχε και σφουγγαρίσανε. Τις άλλες.
0: Ναι.
1: Συνέχεια σου λέω, μπαίνεις από αριστερά.
0: Με το κονσερβοκούτι που ανοίγει, πόρτες, του πάνε. Πήγαινε σε αυτό το πράγμα και άνοιξε.
1: Είσαι πεζός. Λοιπόν, πόδια, γίνεται. Ναι. Γιατί οι ιεροσυνοδοί
0: ναι.
1: δεν θέλουν οι επιβάτες να μπερδεύονται στα πόδια τους. Άντε πια.
0: Α, καλά τώρα, εντάξει. Είπα εγώ τα σοβαρά τώρα και αυτό τώρα ήταν αστείο.

0: Αθάνος και μέρη-μέρη και Αθάνος στα πανέμορφα ραδιόφωνά σας και στα βελούδινα αυτιά σας, αυτή η μοναδική καταπληκτική φωνή της Μερούλας.
1: Α, τι έπαθες, πήρες χαπιά?
0: Ναι, πιάσαν τα χαπάκια μάλλον.
1: Μα μάλλον, γιατί καλή κουβέντα έχεις να πεις από το 2022. Είναι σαν αυτό το που κάνεις στις σχέσεις. Σ' αρχές ήσουν διαφορετικός. Τώρα πια τίποτα.
0: Όλες την ίδια κασέτα βάζετε.
1: Βεβαίως, είναι πολύ φορεμένη. Και ξέρεις πότε πολύ φορέθηκε πολύ?
0: Πότε?
1: Αγίου Βαλεντίνου.
0: Ωχ, αλλά. Μου το!

0: έχω γυναικεία πληροφορία. Αλλά γίνεται και στους άντρες. Ναι. Είναι έτσι μια, πώς να το πω, μια πληροφορία την οποία μπορεί να αποθηκεύσει στη μνήμη σου. Ναι. Και αν αύριο μεθαύριο σε φωνάξει κάποιος. Ποιος το έχει, Αρναούτογλου έχουμε πει, το έχει το παιχνίδι με τις ερωτήσεις.
1: Ναι, για πες.
0: Αν σε φωνάξει εκεί πέρα στον εκατομμυριούχο, μπορεί και να κερδίσεις με αυτήν την ερώτηση.
1: Τώρα, αν πάω και ζητήσω μόνο το εκατομμύριο, μπορεί να μου το δώσει.
0: Ο Αρναούτογλου.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε τον Γρηγόρη ένα τηλέφωνο.
1: Ναι, να το πάρει, πάρε ένα τηλέφωνο.
0: Γρηγόρη,
1: ναι.
0: Έλα, ακούς.
1: Ναι.
0: Ναι, μισό-μισό λέει.
1: Α, μισό, καλά.
0: Μισό-μισό.
1: Μισό να βάλω ένα τραγούδι λοιπόν, να τα πούμε εκτός αέρα, δεν τα λέμε κιόλα έτσι.

την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Τώρα είναι 1:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: θα με αφήσει να πω τη χρήσιμη πληροφορία. Συνέχεια ένα τραγούδι, με κόβει πάνω στο καλύτερο.
1: Την άχρηστη χρήσιμη πληροφορία.
0: Ωραία. Ναι. Η πρώτη μάσκαρα, ξέρει ποια είναι η μάσκαρα.
1: Ναι.
0: Ποια.
1: Ποια είναι η μάσκαρα. Αυτό που βάφει τα νύχια.
0: Σωστά.
1: Ε?
0: Αν πήγαινε στον εκατομμυριούχο, θα έδινε και ένα εκατομμύριο.
1: Πάρω,
0: που θε να πάρει κιόλα.
1: Σε παρακαλώ, κοπελιά, δεν έχω βάλει εγώ μάσκαρα.
0: Αυτό λέγεται μανό.
1: Αυτό που βγάζετε τα μάτια σα, ρε.
0: Α, έχουμε.
1: Τέτοια ανομαλία, ρε, πραγματικά.
0: Ποια βγάζουμε τα μάτια μα.
1: Θέλετε να πάμε σαν παλούκι και το προσπαθείτε να βγάλετε το μάτι σα. Κλείστε να το πετύχω, να το βγάλω τώρα.
0: Εσύ γιατί έχει βάλει μάσκαρα.
1: Εγώ δεν έχω βάλει. Βλέπω εσά που προσπαθείτε να βγάλετε τα μάτια σα.
0: Τέλο πάντων.
1: Ναι.
0: Η πρώτη μάσκαρα έγινε από καμένα σπίρτα.
1: Ω Παναγία μου, σοβαρά.
0: Ναι.
1: Κάψαν τα σπίτια και μετά σου λέει δεν είχατε να τα κάνουν και λέει δεν βγάζουμε και κανένα μάτι.
0: Βεβαίως, είδες τι ωραία που έχει. Τι να βγάλουν μάτι, παιδί μου, τα βάφει. Γίνονται ωραίες οι βλεφαρίδες, πιο έντονο το βλέμμα.
1: Βγάζει και κανένα τέτοιο.
0: Γιατί το βάζει μέσα. Απ' έξω το βάζει. Έχει και διάβροχες.
1: Γιατί έχει σκοπό να βουτήξει με τη τέτοια μέσα.
0: Ή δεν βλέπει στη Μύκονο ότι γίνεται πολύ σπάνια βαμμένη στη θάλασσα.
1: Όχρε μέρη, δεν μπορώ.
2: Αφού δεν καταλαβαίνει. Πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

0: Περνάει η ώρα.
1: Θα πεις
0: ούτε
1: τίποτα ή θα πω.
0: Δεν μου φάνηκε. Πώς?
1: Θα πεις τίποτα ή θα
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι, να πω, να πω.
1: Τι θες να πεις?
0: Θέλω να πω ότι.
1: Ότι είμαι καλά.
0: Ακούω, ακούω, ακούω. Είμαι καλά, καλό, ναι. Και αυτή εδώ που θα διαβάσω δεν υπόσχεται πολύ καλά τους. Θα στο πάω αλλιώς εγώ. Θα στο φέρω αλλιώς.
1: Αυτά φοβάμαι.
0: Έχεις δει την ταινία Home Alone?
1: Mm-hmm.
0: Τι συμβαίνει σε αυτή την ταινία λοιπόν?
1: Μένει μόνος του.
0: Μένει μόνος του γιατί οι γονείς του και είναι 800 νοματέοι, 700 παιδιά, 2-3 ζευγάρια συγγενείς. Πάνω στο άγχος ότι καθυστερήσαν αυτό να τρέξει στο αεροδρόμιο, ξεχάσαν το παιδί. Δεν συμβαίνει αυτό προφανώς. Είναι ταινία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έλα όμως που στην πραγματικότητα όχι συμβαίνει απλά. Ένα ζευγάρι λέει, εγκατέλειψαν το μωρό του στο αεροδρόμιο για να προλάβουν λέει, την πτήση. Με ένα ζευγάρι να εγκαταλείπει το μωρό και να τρέχει να προλάβει την πτήση για Βέλγιο. Σύμφωνα λοιπόν με το New York Post, οι γονείς των οποίων τα ονόματα δεν έχουν γίνει γνωστά, γιατί αυτά τα κελεπούρια να μην τα ξέρουμε, να τα στολίσουμε κανονικότατα.
1: Γιατί να τα στολίσεις?
0: Παιδί μου, θέλανε να προλάβουν το αεροδρόμιο και αφήσαν το παιδί τους. Κάτσε να σου διαβάσω να τρελαθείς τι κάνανε οι άνθρωποι. Δεν το ξεχάσανε. Το αφήσανε. Πρόσεξε.
1: Γιατί δεν χώραγε στην αποσκευή.
0: Πρόσεξε. Τρέχαν λοιπόν, φτάσανε για να φύγουν μαζί με το μωρό τους να επιβαστούν σε πτήση με προορισμό τις Βρυξέλλες. Έφτασαν στον τερματικό σταθμό αργοπορημένοι με αποτέλεσμα να κλείσει τον κισέ του check-in και οι γονείς δεν μπόρεσαν ή δεν ήθελαν να αγοράσουν εισιτήριο στο παιδάκι. Έτσι άφησαν το μεταφορέα με το αγοράκι δίπλα στον κισέ του check-in και έτρεξαν βιαστικά λέει στην ουρά για να επιβιβαστούν στην πτήση για Βέλγιο. Το γεγονός καταγράφηκε σε βίντεο από μια κυρία και φωνάζει το μεταφορέα. Το άφησαν εδώ, το ορκίζομαι. Αμέσως το προσωπικό του αεροδρομίου ακολούθησε το ζευγάρι και τους ζήτησε να επιστρέψουν στο γιο τους και παράλληλα ειδοποίησαν την αστυνομία και δύο πιο διπλανούς από την αστυνομία με δύο βρεγμένες σανίδες. Τι άλλο μπορούσαν να καλέσουν?
1: Καλά, να σου
0: μιλάμε για βλάβη κεφαλική, κανονική, έτσι. Οι γονείς, όπως πολύ καταλαβαίνεις, οδηγήθηκαν για ανάκριση. Ενώ ο διευθυντής της αεροπορικής εταιρείας εμφανίστηκε λέει σοκαρισμένος. Όλοι οι υπόλοιποι μας είναι σοκαρισμένοι.

0: Έλα Μερούλα, τελειώσαμε για σήμερα. Πάει και η Πέμπτη.
1: Λοιπόν, αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδος, την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, ανοίξτε στο διαπασόν το ραδιοφωνό σας, γιατί θα έρθει ο Θάνος και η Μέρη. Άι από μας σήμερα.
0: Άι από μας.
1: Με μία αναπνοή τα από όλα.
0: Γεια σου Μερούλα.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
3: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.

Αγάπη μου, με γεια σου και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στον υδρόγειο 106,9, το φωτεινό υδρόγειο σήμερα. Στην Εύη Παπαδάκη, εδώ στην εκπομπή μας, την αγαπημένη που είμαστε κάθε μέρα 2 με 4 το μεσημέρι και κάνουμε εδώ τα μεσημέρια μας ομορφότερα. Τι ήλιος καλά είναι αυτό σήμερα, τι ζεστούλα. Μπήκε το καλοκαίρι, όχι επίσημα, αλλά έχετε πάρει μία δόση. Βλέπω τους τουρίστες με μαγιό. Ένιωσα σήμερα πρώτη μέρα καλοκαιρινή, να ξέρετε. Λοιπόν, ψηλό στα ένταση. Έχουμε ολοκένουργιο τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό. Βέβαια, και όχι μόνο. Άστο, ψήλο ένταση.

Για να ακούς υδρόγειο, χρειάζεσαι μόνο ένα κουμπί στο ραδιόφωνο σου. Της έντασης. Υδρόγειο.

0: Είναι 2:30.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
3: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Μάγουλε σήμερα 21 Μαΐου και το Ηράκλειό μας είναι φουλ φωτεινό και λαμπερό. Ο καιρός θα είναι γενικά καλός, έχει ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις αργότερα μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία όμως θα φτάσει έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Σήμερα γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όσους έχετε, να πούμε ότι είναι και της ανάληψης του Χριστού. Αν έχετε κανένα Κωνσταντίνο, Κώστα, Κωνσταντίνα, Ντίνα, Ελένη, εκεί καμία Νίτσα, Ντίνα, να τους χαίρεστε όλους. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού και Παγκόσμια Μέρα Πολιτικής Ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη και η Διεθνής ημέρα τσαγιού. Αυτά είναι. Αμέ.

0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι τρόπος ζωής. Υδρόγειος 106,9.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

0: Team. Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Υδρόγειος 106,9.

Το περίμενα καιρό ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ.

Για να ακούς υδρόγειο, χρειάζεσαι μόνο ένα κουμπί στο ραδιόφωνο σου. Της έντασης. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε.

Εδώ είμαστε καλέ. Δεύτερη ώρα εκπομπή με ζωδιάρε. Αγαπητέ κρύε που η μέρα σε ευνοεί για να, να πάρει αποφάσει, ξεκαθαρίσματα. Στα επαγγελματικά μπορεί να υπάρξει μια ευκαιρία που χρειάζεται γρήγορη αντίδραση. Ο Ταύρο είναι, έχει μια πιο κοινωνική διάθεση σήμερα. Κάποια συζήτηση με φίλο ή συνεργάτη σε βοηθά να δει κάποια πράγματα διαφορετικά. Δίδυμη, η ενέργειά σα ανεβαίνει και η επικοινωνία είναι το δυνατό σα σημείο. Προσέξτε μόνο παρορμητικά λόγια. Ναι, η αλήθεια είναι, χρειάζονται αυτά. Λοιπόν, καρκίνη, καλή μέρα για ξεκούραση ή για να οργανώσει οικονομικά θέματα και υποχρεώσεις. Ένα θέμα από τον παρελθόν κλείνει. Λέων, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο προσκήνιο. Κάποιο άτομο δείχνει πιο ξεκάθαρα τις προθέσεις του. Παρθένη, η καθημερινότητα τρέχει, αλλά μπορείς να βάλεις τάξη εύκολα σήμερα. Ευνοούνται δουλειές και πρακτικά θέματα. Ζύγι, ρομαντική και δημιουργική διάθεση. Καλή μέρα για φλερ, τέχνη, κάτι που σε ευχαριστεί πραγματικά. Σκορπιοί, το σπίτι και η οικογένεια ζητούν προσοχή. Μια συζήτηση βοηθά να πέσουν τόνοι και να υπάρξει συνεννόηση. Τοξότη, μετακινήσεις νέα και επικοινωνίες γεμίζουν την ημέρα σου. Ευκαιρία για γνωριμία και ενδιαφέρουσα πρόταση. Αγαπητέ εγώκερε, θέματα οικονομικών και σταθερότητα σε απασχολούν. Πρέπει να αποφύγεις βιαστικές αγορές ή υπερβολές. Υδροχοάρα μου, η σελήνη σε βοηθά να εκφραστείς πιο άμεσα. Καλή στιγμή για νέα ξεκινήματα ή προσωπικές αποφάσεις. Και τέλος, αγαπητέ ηχθή, χρειάζεσαι λίγο περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου. Η διαίσθησή σου σήμερα είναι πάρα πολύ δυνατή. Και φύγαμε με Αντώνη Καράτζη και Αμαρτία. Είναι αμαρτία. Ναι, είναι αμαρτία να μην ακούσω αυτή την τραγουδάρα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

τελευταίο ημίωρο εκπομπής και μαζί μου έχω καθημερινά τη Skin System που θα βρεις στη Λεβίνου 71, στη Θέρισο. Παιδιά, είναι εκεί που έχω πάει και έχω ξεφορτωθεί τις τρίχες. Παιδιά, laser, full body και όχι μόνο. Θεραπείς προσώπου, αν θέλεις να δυνατήσεις, να χάσεις κιλά, να φτιάξεις τη διατροφή σου, θα πας εκεί και στα κορίτσια και θα τα κάνετε όλα πραγματικά. Έτσι, ένα glow up μέσα και έξω. Και επίσης να σου πω ότι έχω και το Musa Beauty Salon and Spa που είναι στην Ηρακλή και Ματιθάκη γωνία, στην Κορώνη Μαγαρά, που πάω και κάνω νυχάκια, κάνω εκεί μαλάκια και αύριο πάλι, δηλαδή τι έχω να κάνω, θα πάτε σοκ. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, χωριστό με Νιδιά, τη Φαϊ, Θεοχάρη, αχ, ψήλος ένταση.

Σας χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, Παρασκευούλα. Κάθε μέρα, 2 με 4 το μεσημέρι, κάνουμε παρέα εδώ στον Υδρόγειο 106,9 και τι ακούτε, Εύη Παπαδάκη και όλα στον αέρα. Πολλά πολλά φιλιά, με Λένα Ζευγαρά, δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, σας χαιρετώ αύριο, τι είπαμε, δεν το χάνεις αυτό. Λοιπόν, ψηλώνεις ένταση και δεν πας πουθενά.

0: 106,9.
1: Πρώτη μετάδοση μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα 5η 21 Μαΐου. Πώς πέρασε ο καιρός, τέλος του μήνα μόλις πάει. Μας πιάνει ένας πονοκέφαλος, παιδιά, τι κάνετε? Like στη μουσική και σήμερα. Καινούρια τραγούδια, Βρετός, Αργυρός, Ήβη Αδάμου. Ποιος άλλος έβγαλε, παιδιά, βγάζουν συνέχεια. Έρχεται και νέο τραγούδι από ό,τι είδα. Από την Ελληνίδου, ναι παιδιά, έρχεται. Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα.

Ελεύθερος, διαβάζω εδώ, με εγγύηση 1 εκατομμύριο ευρώ, ο Τζόναθαν Άντικ της Μάγκο, που φέρεται να δολοφόνησε τον πατέρα του. Δηλαδή, όποιος πληρώνει, παιδιά, 1 εκατομμύριο ευρώ, όποιος έχει χρήμα, κυκλοφορεί ελεύθερος. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Λάιξ στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Να γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

να δούμε τι θα δούμε. Παιδιά, δεν είδαμε όμως εμείς, άλλοι το είδανε και έγινε μεγάλη αναστάτωση. Καρχαρίας εμφανίστηκε κοντά στα λουτρά ωραία Σελένη στην Κορινθία. Αναστάτωση στους λιώμενους. Εγώ θα έλεγα, παιδιά, να μην φοβάστε τους καρχαρίες, συγγνώμη, της θάλασσας, αλλά της ταιριάς.

Μάσιμο, παιδιά, έφαγε παίκτης του Survivor, ο οποίος έχει αποχωρήσει ήδη. Λοιπόν, και δεν μιλάω για τον Σταύρο. Ο Σταύρος είναι στο νοσοκομείο. Μιλάω για τον παίκτη που βγήκε πρόσφατα, ο οποίος έκανε πάρτι, του ετοίμασαν έκπληξη πάρτι μετά από λίγες μέρες αφού ήρθε στην Ελλάδα και το ανεβάσαν στα social. Έφαγε κράξιμο γιατί δεν περίμεναν ο συγκεκριμένος να πανηγυρίζει και να κάνει το παρτάκι αυτό με την οικογένειά του. Κάνεις πάρτι, μην το ανεβάζεις στα social τώρα που η κατάσταση είναι περίεργη. Σωστά, παιδιά?

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά.

0: μου.
1: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
3: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810 344 988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Wheelo. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Wheelo. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
7: Υδρόγειος 106,9. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Γονίδης, τι έκανε ο Σταμάτης Γονίδης? Αποχώρησε από τις κάμερες την ώρα που οι δημοσιογράφοι του έκαναν ερωτήσεις. Ποιος ξέρει τι ερώτηση του κάναν και αποχώρησε.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, όσοι ορισμοί και αν δοθούν στην αγάπη, εκείνη πάντα θα τους ξεπερνά. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Σκορπιός, Εγώκερος και Ιχθύς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Ζώδια κετάκες, δεν με ενδιαφέρουν οι αγάπες που θα τις σβήσει το πρώτο κύμα. Λοιπόν, λένε Ταύρος, Καρκίνος, Παρθένος, Ζυγός και εγώ καιρός.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένο τραγούδι του χθες. Μεγάλη επιτυχία σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Ένα σπίτι καίγεται. Παίρνει ζωή μου φωτιά. Κρίμα που σ' αγάπησα. Δεν αξίζεις ούτε ματιά.

Τζόκερ με δελτίο των 6 ευρώ κέρδισε τα 11.600.000 ευρώ σούπερ ή τυχερός. Άλλος λέει ότι είναι στα Γιάννενα, άλλος λέει ότι είναι... Παιδιά, δεν βγάζω μάκρη. 11 εκατομμύρια, πάει αυτός, παιδιά, δεν θα ξαναδουλέψει. Πάρτι και χαλαρουίτα στην ξαπλώστρα παραλία. Αυτό δεν θα κάναμε όλοι, παιδιά. Αυτό.

0: Live στη μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Λοιπόν, και αυτή η εκπομπή σήμερα έφτασε στο τέλος. Αύριο Παρασκευούλα σας περιμένω την ίδια ώρα στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Να πούμε πάρα πολλά νέα μαζί, και viral και showbiz και gossip και ό,τι άλλο είναι γνωστό νέο. Λοιπόν, το Survivor σε αναμονή. Πιστεύω θα επιστρέψουν οι παίκτες. Ένας-ένας φυσικά, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν θα γυρίσουν παιδιά, όλοι οι δημοσιογράφοι θα πέσουν πάνω σε αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, σας περιμένω αύριο. Γεια σας!

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Άριστη.

0: Ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Εδώ είστε, εδώ σας έχω μαζί μου και σήμερα. Καλώς τους είναι η ταξιδιάρικη δίαιρη ραδιοφωνική εκπομπή. Εδώ που πουτάμε παρέα στις μεγαλύτερες μουσικές του σήμερα. Αναδρομή στο παρελθόν και έχουμε σήμερα χαμό. Λοιπόν, είμαι η Ελίνα Πατριανού, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας και σας συντροφεύω εδώ στην νούμερο 1 συχνότητα. Το ταξιδάκι μας ξεκινάει αμέσως τώρα. Ελπίζω να είχατε μια ωραία Τετάρτη και πάμε σε μια ωραία Πέμπτη. Θέλω να το πιστέψω ότι θα είναι ωραία. Με μια μεγάλη γιορτή, παιδιά, σήμερα και τη μισή Ελλάδα να γιορτάζει. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά σε όλους και θα πάμε και με καλλιτέχνες σήμερα που γιορτάζουν. Είναι θεματικά τα πράγματα. Μένετε εδώ μαζί μου, καλώς ήρθατε.

Παίρνετε το κινητό στο χέρι και μπαίνετε στο Instagram όπου με ακολουθείτε και λέτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Λίνα Πατρινού θα με βρείτε και περιμένω τα μηνύματά σας, γιατί όχι και τα βίντεό σας αν είστε κάπου και μπορείτε να τραβήξετε έτσι ένα βιντεάκι που ακούτε την εκπομπή και στείλτε το μου να χαρώ κι εγώ. Όσο τώρα εσείς στέλνετε τα νέα σας και τα χαιρετίσματά σας, εγώ φροντίζω για τις μουσικές επιλογές για να συνεχίσουμε ευχάριστα και ωραία όσο μπορούμε έτσι με τα πολύ πολύ ωραία κομμάτια του σήμερα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

πριν από το ταξίδι μας στον χρόνο που θα το συναντήσουμε στο επόμενο ημίρο, θέλω λίγο να δούμε την ταξιδιωτική μας στήλη εδώ. Κάτι που από την Παρασκευή έτσι έχουμε ξεκινήσει να εξηγούμε και το έχουμε εξηγήσει και τις προάλλες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ξανά έχω πάλι τέτοιες απορίες. Οπότε πάμε για εσάς που δεν το ακούσατε να το ξαναεξηγήσουμε. Κάποια από τα νοήματα των κανόνων ασφαλείας των αεροπορικών εταιριών. Και έχουμε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό κανόνα ασφαλείας που όλοι έχουμε αναρωτηθεί κάποια στιγμή. Γιατί πρέπει να έχουμε το τηλέφωνο μας σε λειτουργία πτήσης ή αλλιώς σε flight mode, όπως λέγεται και η εκπομπή. Πριν από το 2013, συσκευές όπως τα κινητά τηλέφωνα έπρεπε να απενεργοποιούνται εντελώς κατά την απογείωση και την προσγείωση. Στη συνέχεια όμως η απέτηση αυτή χαλάρωσε κάπως ώστε να επιτρέπεται η λειτουργία των τηλεφώνων σε κατάσταση πτήσης. Ο κανόνας αυτός εισήχθη αρχικά επειδή ήταν πιθανό τα σήματα των τηλεφώνων να παρεμβαίνουν στα ραδιοσήματα του καταστρώματος διακυβέρνησης και στην εσωτερική επικοινωνία με τον έλεγχο ενέργειας κυκλοφορίας. Πραγματοποιήθηκαν λοιπόν αυστηρές δοκιμές και σχεδιάστηκαν συστήματα πτήσης για να ξεπεραστεί αυτή η απειλή. Επειδή όμως οι αεροπορικές εταιρείες λειτουργούν με περίσσια προσοχή, η απέτηση εξακολουθεί να ισχύει. Είναι πιθανό ότι η νέα μη δοκιμασμένη τεχνολογία θα μπορούσε ακόμα να έχει επιπτώσεις, οπότε οι επιβάτες εξακολουθούν να συμβουλεύονται να ακολουθούν τον κανόνα λειτουργία πτήσης για λόγους ασφαλείας. Το είχαμε αναφέρει και πρόσφατα εδώ σε αυτήν τη στήλη της εκπομπής, αλλά ακόμα από ό,τι φαίνεται υπάρχει αυτή η απορία και είπα έτσι να το αναφέρουμε άλλη μια φορά. Και τι κομμάτι ταιριάζει, παιδιά, στη συνέχεια? Ένα κομμάτι με τίτλο «Αεροπλάνο» από την εορτάζουσα σήμερα Ελένη Φουρέιρα.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
4: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Πέμπτη, τα λέμε εδώ παρέα στο Flight Mode, τη ραδιοφωνική εκπομπή που μας ταξιδεύει πάνω από τις ελληνικές επιτυχίες, τις μεγαλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Τα μηνύματά σας είναι πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γι' αυτό φροντίζουμε να απαντάμε και να καταγράφουμε φυσικά τα τραγούδια που μου λέτε ότι αυτό το διάστημα σας αρέσουν. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το ημίωρο, αμέσως μετά από τη μουσική αναδρομή, θα επιστρέψω για να δούμε ένα μουσικό κομμάτι το οποίο αρκετοί μου έχετε στείλει σε μήνυμα ότι θέλετε να παίξει και θα το μεταδώσουμε με όλη μας την ψυχή σήμερα. Οπότε αυτό το ημίωρο προβλέπετε πολύ πολύ δυνατό.

Σαν σήμερα λοιπόν γιορτάζουν ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Και κάπως έτσι μας ήρθε στο μυαλό ένας άλλος Κωνσταντίνος και Κωνσταντίνες, έτσι. Ένας Κωνσταντίνος που το καλοκαίρι του 2015 κατάφερε να κάνει όλη την Ελλάδα να τραγουδά «Ζαλίζομαι από το πολύ ποτό» σε παραλίες, πανηγύρια, beach bars και αυτοκίνητα με ανοιχτά παράθυρα. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Κουφό, ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από το τραγούδι «Πιο ωραία στην Ελλάδα», τότε παιδιά που το YouTube έπαιζε σχεδόν μόνο αυτό. Τα καλοκαιρινά stories δεν υπήρχαν και ακόμα όπως σήμερα και ένα viral τραγούδι ταξίδεψε από στόμα σε στόμα, από ράδιο σε ράδιο και από club σε club. Το κομμάτι κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2015, αλλά το πραγματικό μπαμ έγινε το καλοκαίρι. Μέσα σε λίγους μήνες είχε σπάσει τα κοντά στο ελληνικό YouTube και είχε γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά soundtrack εκείνης της εποχής. Κωνσταντίνος Κουφός για τη σημερινή αναδρομή στο παρελθόν, η πιο ωραία στην Ελλάδα.

9 Μαΐου. 29 Μαΐου έρχεται, παιδιά. Ένα μουσικό φεστιβάλ στην καρδιά της Αρκαδίας, θα το έχετε μάθει πια. Στο χωριό Κολίνες, το Κολίνες Sound Festival. Τετραήμερο καλλιτεχνικό ταξίδι μέσα στη φύση για όλη την οικογένεια. Με πολλές πολύ ωραίες δράσεις, όπως παιδικά εργαστήρια, δράσεις στο βουνό, συναυλίες, γιόγκα, σινεμά. Στη σκηνή θα δούμε πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Κολίνες Sound Festival. Έτσι το βρίσκεται. Μπαίνετε στο ticketservices.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα και να κλείσετε τα εισιτήριά σας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Και τι έγινε.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Επιστρέφουμε εδώ το διαφημιστικό διάλειμμα. Λίνα Πατριανού στην παρέα σας, εδώ στην πάρα πολύ αγαπημένη συχνότητα. Είναι το Flight Mode, είναι η καθημερινή διόρυ εκπομπή που είναι εδώ. Την ετοιμάζουμε με πάρα πολύ αγάπη, με σκοπό να σας ταξιδέψουμε στις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες και να ετοιμάσουμε ένα ακουστικό ταξίδι μέσα στην ημέρα μας, που νομίζω ότι το θέλουμε και το έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, ό,τι και να μας συμβαίνει πάντως, είτε είναι καλό, είτε είναι κακό, η μουσική είναι πάντα ένας πολύ ωραίος σύμβουλος που σίγουρα μας βοηθάει κάπως λίγο έτσι να αλλάξουμε την διάθεσή μας, και ελπίζουμε μέσα από το ραδιόφωνο να το καταφέρνουμε αυτό. Εγώ, παιδιά, Λίνα Πατριανού, πίσω από το μικρόφωνο, με όσα θετικά vibes μπορώ να έχω, ελπίζω έτσι να σας τα στέλνω και να καταφέρουμε να μετατρέψουμε αυτή τη μέρα σας έτσι σε κάτι λίγο πιο θετικό. Με τίποτα δεν σταματούν οι επιτυχίες όπως αυτή που βλέπω τώρα.

Προφανώς και σήμερα δεν γινόταν να μην ευχηθούμε χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και τις Κωνσταντίνες και στις Ελένες. Μια μεγάλη γιορτή που κλασικά γεμίζουν, παιδιά, τα social. Ευχές, τα τηλέφωνα χτυπάνε. Μην ξεχάσετε τους αγαπημένους σας σήμερα. Έχω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε δύο δικούς μου ανθρώπους. Στη μαμά μου, το θρυλικό Δινάκι μου, αλλά και στον αδερφό μου, παιδιά, τον Κωστή. Τώρα, αν κάτσω να ψάξω ξαδέρφια, θείους και λοιπά που γιορτάζουν, θα ξημερώσουμε. Όπου και αν είστε, όποιον άνθρωπό σας και αν γιορτάζετε ή ακόμα και αν εσείς οι ίδιοι γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά και καλά και να το χαίρεστε αυτό το όνομα που έχετε. Πάμε να κεράσουμε το επόμενο κομμάτι από έναν επίσης γιορτάζοντα, τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και νομίζω αυτό που πρέπει να ακούσουμε σήμερα τέτοια μέρα είναι κάτι που να θυμίζει πανηγύρι, παιδιά. Είναι ολοκένουργιο, είναι καλοκαιρινό, είναι το νέο κομμάτι του Κωνσταντίνου Αργυρού που κάνει ήδη πάταγο και δεν αποκλείεται να το δούμε και σαν καλύτερο κομμάτι την άλλη εβδομάδα. Είναι βγαλμένο από γλέντι, γιορτάζουμε σήμερα, ας πάρουν τον

0: Η ώρα είναι 7 και μισή.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ, φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml, 17,80. Τεσόρι μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο www.pavlesm.gr.
0: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Τρίμερο Αγίου Πνεύματος έρχεται και αν δεν έχετε κανονίσει τίποτα, εγώ θα σας πω τι να κάνετε. Λοιπόν, θα πάμε στο βουνό, θα πάμε να συναντήσουμε ένα μουσικό φεστιβάλ και πρέπει να σας πω ότι τα ονόματα που θα συναντήσουμε σε αυτό το μουσικό φεστιβάλ είναι top, τα μεγαλύτερα. Κάτω από τα αστέρια θα γίνουν όλα αυτά, στο χωριό Κολίνες Αρκαδίας από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου. Στο Κολίνες Sound Festival ανεβαίνουν στη σκηνή, λέω τα ονόματα, κρατηθείτε, Ανδρομάχη, Ρία Ελληνίδου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Απών, Δήμητρα Νικητέα, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Ματούλα Ζαμάνη, Κίνη Θνητή, Πάνος Βλάχος, Πάνος Μουζουράκης. Τι να σας πω, παιδιά, τι άλλο θέλετε να σας πω για να σας πείσω ότι σε αυτό το μουσικό φεστιβάλ πρέπει να περάσετε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, να δροσιστείτε εκεί στα βουνά και στο τέλος, 1η Ιουνίου, να βάλετε και το καλοκαίρι στη ζωή σας, γιατί ένα μεγάλο πανηγύρι με ελεύθερη είσοδο για όλους στην πλατεία του χωριού είναι γεγονός του Αγίου Πνεύματος, λοιπόν, στο χωριό Κολίνες. Εκείνο το τριήμερο, χαμός. Κολίνες Sound Festival. Μπείτε τώρα και κλείστε τα εισιτήριά σας, είτε πάσο 4 ημερών, είτε ένα ημέρα στο ticketservices.gr.

0: τέλειωσαν για μας.
1: Λοιπόν, καλά τα είπαμε, καλά τα απολαύσαμε. Ένα τεράστιο χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα. Να φάτε, να πιείτε, να κεραστείτε ή να κεράσετε. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά, να το ευχαριστηθείτε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και με τα top 3 κομμάτια της εβδομάδας. Οπότε σας θέλω όλους εδώ, πίσω από το μικρόφωνο και για 2 ώρες ήταν η Λίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσόνοδο. Σας ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ό,τι κάνετε να το κάνετε γιατί εσείς το θέλετε και πάντα τη διάθεσή σας να τη διατηρείτε στα 40.000 πόδια. Να μην χαλιάσετε για κανέναν και για τίποτα. Καλή συνέχεια σε όλους. Θα λέμε αύριο.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα.

0: αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 315 990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίδρες, κυρίες και κύριοι, 21 Μαΐου.
1: Χρόνια πολλά στη γιαγιά μου στον Καρτσίν.
0: Και εμένα χρόνια πολλά στον αδερφό μου που έχει και γιορτή και γενέθλια σήμερα.
1: Χαμός.
2: Και εγώ χρόνια πολλά στον αδερφό σου και στη γιαγιά σου.
0: Κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα η Μέλανη Μιλένοβα.
1: Κοντά σας και σήμερα θα είναι για δύο γεμάτες ώρες, μεγάλες, υπέροχες, τέλειες, ο Στάδης Απόθανος.
2: Πορώθηκε.
0: Ναι,
2: κοντά σας για δύο ώρες θα είναι ο υπέροχος Τόλης Αγγελακόπουλος και πίσω από την κονσόλα ο μοναδικός ακροβάτης των FM Βασίλης Ινκόγνητο. Πάμε για ένα υπέροχο μουσικοχορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με νέα tips και...
0: Και...
3: Τίγρης, ξυλοπόδαρος.
2: Μου λείψε αυτό.
0: Ναι, όντως.
1: Έλα.

Έτσι από τη ΔΕΗ, τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κοντά σας και σήμερα θα πω το χρόνια πολλά.
1: Αλλά
0: είναι και κυριολεκτικό.
2: Κυριολεκτικό.
0: Γιατί χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, γιατί πραγματικά σήμερα γιορτάζει όλος ο κόσμος. Καθώς εντάξει, είναι από τις πιο γνωστές γιορτές Κωνσταντίνου και Ελένης. Οπότε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, Κωστή, Κωστάκη, Στάκη, Στακούλη, Κωνσταντίνα,
2: Κότσος.
0: Κωστούλα, Κότσος, Ντίνα, Νίνα, Ελένη, Ελεάνα, Έλενα, Λένα, Λενίτσα, Λέγκο, Λενιό, Ελεονόρα, Νόρα, Μαριλένα. Χαμός, παιδιά. Ελενάκι, Νίτσα και όλα τα συναφή.
2: Και Βάιος, Βάια λέει. Ή όχι, όχι, λάθος κάνω.
0: Δεν το έχω.
2: Θα πω
1: σε άλλη μέρα πήγε
2: ναι.
0: Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Πολιτισμού.
2: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι.
2: Και για τις γεννήσεις να πω απλά ότι σήμερα έχει γενέθλια Κωνσταντίνος Αργυρός. Δηλαδή, εντάξει.
1: Χρόνια... Σήμερα έχει γενέθλια η γιαγιά της Μέλανης.
0: Ναι.
2: Και ο αδερφός μου, το είπαμε.
1: Και ο αδερφός.
0: Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο τον Αργύρο.
1: Μόνο ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός είναι ρηγμένος, που είναι και Κώστας και τον βγάλανε ίδια μέρα, που για τα παιδάκια αυτό είναι το χειρότερο.
0: Και γιατί έχει.
2: Και με ένα αδερφό μου.
1: Κώστα, τον αδερφό σου.
2: Κώστα, αυτή είναι ο Κωνσταντίνος και έχει και γιορτή.
1: Και το έκανε Ελένη.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και εγώ είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω πού μπορείτε να μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Τι λέτε ρε παιδιά.
2: Είπε πού μπορείτε να μας βρείτε.
1: Και κάθε φορά εμείς λέμε πού θα μας βρούνε Μέλανη.
2: Ή πού μπορούν να μας βρούνε Μέλανη.
1: Α, μόνο σου άλλαξες, δεν φταίμε εμείς.
2: Ναι,
1: ωραία. Πες μας Μέλανη που θα μας βρει.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, μπείτε στα social media, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Γιατί σε Μέλανη.
0: Γιατί με συγχύσετε τώρα. Στη σελίδα μας στο Instagram, στο προφίλ μας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, κάντε μας τα like, τα follow, ό,τι θέλετε κάντε.

0: νησί.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θα ήθελα να σας πω ότι σαν σήμερα, το 2005, η Ελλάδα κέρδισε την πρώτη θέση στο Eurovision με την Λένα Παπαρίζου.
1: Με αυτό το θεματικό, το my number one, με αυτό το θεϊκό, το φόρεμα, το παγετένιο, το χρυσό.
2: Πανέμορφη.
0: Αυτό πήγα να πω. Τι να πεις για το τραγούδι.
1: Παιδιά, δεν υπήρχε.
0: Για την ομορφιά της Παπαρίζου. Δηλαδή, το φόρεμα που λες.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι σαν χθες που καθόμουν στο καναπέ και είχα το τετράδιο και σημείωνα τις βαθμολογίες. Όποια φορά μας έδινε το δεκάρι, ναι, τα σημείωνα.
2: Είσαι από αυτούς. Υπάρχουν, παιδιά, μεγάλο τότε κομμάτι του πληθυσμού μας κάνουν Eurovision Night και τη μέρα της Eurovision μαζεύονται και κάνουν μίνι συμβούλια στα σπίτια.
1: Ναι,
0: το έχω κάνει κι εγώ μία φορά.
2: Το έχεις κάνει.
0: Μία φορά, νομίζω ότι ήταν μετά την Παπαρίζου, την επόμενη χρονιά που πήγε η Άννα Βίς. Το 2006 νομίζω το είχαμε κάνει έτσι σε σπίτι, δηλαδή που μαζευτήκαμε όλοι και τα
2: λοιπά. Ναι, που κρατάνε στατιστικά και τέτοια, αυτά που λέει η Μέλλα.

0: Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας και έχω να σας πω για περίεργα, τα πιο περίεργα κοκτέιλ που μπορείτε να βρείτε γενικά στην Ελλάδα.
1: Α, στην Ελλάδα,
0: στην Ελλάδα.
2: Τέλειο αυτό.
0: Εντάξει. Ναι, ναι. Και όμως και θα ξεκινήσω με ένα έτσι πιο light, λέγεται Nueva Pina Colada.
1: Νουέβα, καινούργια Νουέβα, δηλαδή πίνα κολάδα, ναι.
2: Όχι ξέρουμε παλιά, το... που ήξερε.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρουμε εντάξει το γνωστό πίνα κολάδα που είναι με ρούμι, καρύδα και τα λοιπά.
2: Πίνα κολάδα.
1: Νομίζω ναι, νομίζω ναι.
0: Το Νουέβα λοιπόν, παιδιά, έχει ρούμι, αρωματισμένη καρύδα, φρέσκο πουρέ ανανά και τι κάνει τη διαφορά.
1: Τι,
2: το Νουέβα.
0: Έχει αριάνι.
1: Τι έχει?
0: Αριάνι.
2: Ξινόγαλα.
0: Ξινόγαλο. Ναι, κι όμως.
1: Έχει ξινόγαλο μέσα στο κοκτέιλ.
0: Ναι, έχει ξινόγαλο μέσα στο κοκτέιλ.
2: Εγώ αριάνι το ήξερα αντί για πατσά μετά το φαΐ το πρωί. Μετά το κλαμπ που είμαστε χάλια.
0: Ναι. Πάμε τώρα σε κάτι ακόμα, το οποίο νομίζω εσάς θα είναι το αγαπημένο σας, γιατί μιλάμε για μια εναλλακτική εκδοχή του Bloody Mary.
1: Ναι.
0: Καθώς λέει, το χρησιμοποιείς λίγο και σαν το ποτό του hangover, μετά το hangover.
1: Ισχύει, ναι, επειδή έχει το ντοματόζουμο.
0: Ακριβώς. Αυτό έχει βέβαια τα μάτια της Παναγίας μέσα, καθώς συμπεριλαμβάνει λαχανικά τουρσί, αυγά, τόστ με τυρί, καυτερή σάλτσα, μπέικον, ιρλανδέζικη μπύρα και γαρνιτούρα από λαχανικά.
1: Είναι λογικό να το λένε Bloody Mary. Έμα, έμα!
2: Μπορούσα να το λένε Brunch Mary.

0: Καρβουλήθρες και πάλι κοντά σας και έχουμε πιάσει εδώ πέρα τα ρούμια και τα ποτά και τα κοκτέιλ. Αυτά τα ωραία τα κοκτέιλ, τα περίεργα που βρίσκει κανείς στην Ελλάδα. Και θέλω να κλείσω αυτή την ενότητα με για μένα το πιο περίεργο κοκτέιλ που ούτε καν θα το δοκίμαζα. Ναι. Το οποίο λέει το σερβίρουνε μέσα σε ένα αυγό. Τσόφλι αυγού.
1: Δηλαδή. Σας σφινάκι.
2: Καταρχήν αυτό είναι σφινάκι. Είναι σφινάκι άμα είναι εκεί μέσα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Και το σερβίρουν μέσα σε αυγό.
0: Ναι.
1: Στο τσόφλι δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Άκου.
0: Λέγεται. Τώρα δεν ξέρω αν το διαβάζω κι εγώ πολύ σωστά. Κοκτιέρ. Και έχει μέσα ρούμι, κανέλα, σοκολάτα. Και όλα αυτά τα βάζουν παιδιά σε μια αυγοθήκη και το πίνεις από εκεί.
1: Για ποιο λόγο να χαλάσει ένα τόσο ωραίο μείγμα.
2: Εγώ τι κάνω μετά τα αυγά.
1: Πώς?
2: Το αυγό που το βγάζεις από εκεί μέσα, τι το κάνουν?
3: Μήπως το χρησιμοποιούν μέσα, γιατί πολλά κοκτέιλ έχουν φέτο αυγό μέσα.
1: Μπορεί, μπορεί για να έχουν, ναι.
2: Επειδή δεν το λέει στα συστατικά γι' αυτό.
0: Αφού σου λέω ότι είναι το αυγό.
1: Μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει τα αυγά και απλά κρατάνε τα τσόφια.
2: Πάμε σε μουσικό διάλειμμα, επιστρέφουμε και θα σας πω εγώ καλύτερη ιδέα από το να βγάζουν τώρα ιδίες νέα κοκτέιλ.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια απλή λύση για να πάει το budget της βραδιάς στο Θεό.
1: Κατάλαβα.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Από την καρέκλα.
5: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.

0: Μαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
0: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
2: Παγκρίτη Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63 με Σαμπελιές Ηράκλειο.
3: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος. Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16. Τηλέφωνο 2810-251-730.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και τώρα θα σας πω πώς γίνεται αντί να δίνετε όλα αυτά τα κοκτέιλ με τσόφλι αυγού, μέσα σε τσόφλι αυγού, νουέβο πίνια κολάδα, να βγάλετε ένα μαγαζί που να πουλάει μόνο vintage ποντά.
1: Όταν λες vintage, να, δηλαδή μπαλαντάις.
0: V52, screwdriver. Και να πηγαίνεις και τα κοκτέιλ να είναι μόνο τέτοια. Ξέρεις πόσος κόσμος δεν έχει πιει V52.
1: Καλά, εννοείται. Το V52 μιλάμε ότι μεσουρανούσε δεκαετία 80.
0: Μπορεί να ξαναγίνει μόδα άνετα. Γιατί να γίνει μόδα δηλαδή το ποτό που είναι μέσα στο τσόφλι αυγού.
1: Ναι, θα μπορούσε. Αλλά θες να σου πω τώρα με το τι μουσική ακούγαμε πριν από 20-30 χρόνια, γιατί μουσική ακούμε τώρα.
0: Βγαίναμε έξω και ακούγαμε τριαντάφυλλο και πήραμε screwdriver.
1: Ναι, αυτό.
0: Screwdriver. Το κατσαβίδι.
1: Ναι. Ουσιαστικά η βότκα πορτοκάλι νομίζω είναι το screwdriver. Έτσι,
2: και το λέτε κατσαβίδι.
1: Έτσι λέγονται το κοκτέιλ, screwdriver. Ναι. Το Bloody Mary δηλαδή, τώρα δεν σου κάνει εντύπωση, κάνει εντύπωση το screwdriver.
2: Δεν έχω
0: συνηθίσει
2: το Bloody Mary.
0: Φαντάζομαι ότι η Μέλλεν δεν το έχει ξανακούσει το screwdriver.
2: Όχι.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση, ναι, δυστυχώς. Μου το

0: Τη ρύθμιση του ήχου, το Βασίλη Κόγκνητο, και κάπου εδώ θέλω να πω για μια ανακάλυψη κοκτέιλ που είχε κάνει ο Στάθης πριν από 7-8 χρόνια.
1: Ναι. Αυτό με φοβίζει.
0: Που ήμασταν καθόλου. Ήμασταν σε ένα φεστιβάλ χορού.
2: Είναι χαμός.
0: Στο Αίγιο.
1: Και μέσα και εγώ εκεί.
0: Δεν ξέρω αν ήσουν εκείνη τη χρονιά, γιατί εμείς είχαμε πάει 3 χρονιές συνεχόμενες.
1: Το 14 εγώ ήμουν.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ. Πάντως τη μία χρονιά. Ο Στάθης είχε φτιάξει ένα δικό του κοκτέιλ.
2: Το μποκτέιλ.
0: Το μποκτέιλ.
1: Με τι?
0: Το οποίο ήταν με γρανίτα λεμόνι.
2: Γρανίτα λεμόνι, ούζο.
0: Ούζο και μέντα.
2: Και
0: σιρόπι
2: μέντα.
0: Σιρόπι
2: και
0: μέντας.
2: Λικέρ μέντας.
0: Λικέρ μέντας.
1: Oh.
2: Και όλο βγαίνει ένα πράσινο φωσφορούχο υγρό. Το οποίο είναι τέρμα νόστιμο.
1: Ναι.
0: Τέρμα δροσιστικό.
2: Τέρμα δροσιστικό. Γιατί και κυκλοφορούσαν όλοι με πράσινες γλώσσες.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί όλοι πίνανε εκείνο το συγκεκριμένο του κοκτέιλ. Γιατί βλέπαν το Στάθη που το πίνανε. Α, τι είναι αυτό, έλεγε ο Στάθης το και το. Α, θέλω κι εγώ. Θα σου πω ότι απλά το Σάββατο το βράδυ
2: δεν
0: το ξενοδοχείο
2: άλλα.
0: Έμεινε από γρανίτα. Δεν είχε άλλη γρανίτα.
1: Τι λες τώρα.
2: Ναι. Τελειώσει η γρανίτα.
0: Δηλαδή, πώς ήταν ότι είχε τελειώσει η γρανίτα, δηλαδή. Ναι, και σου λέει έχει φτιάξει το μποκτέιλ που έχει μείνει ακόμα και τώρα.
2: Δοκιμάστε το. Όποιος εκεί έξω το, έχει, το ακούει αυτή τη στιγμή, να πάρει γρανίτα λεμόνι, ούζο μέσα και λικέρ μέντα.
3: Αυτό. Με αναλογίες.
2: Θα το βρεις.
0: Θα το βρεις.
2: Με το μάτι.
0: Με το μάτι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδες, γιατί θέλω να σας πω τι μπορεί να πάθει ένας τύπος ο οποίος πάει να το παίξει μάγκα τώρα. Αγαπούλη στην κόμενά του κτλ. Και τρώει.
1: Ανάλογα, αν έχει κάνει τα tips που έχει δώσει η Μέλανη.
0: Α, εντάξει, αυτός είναι ακόμα χειρότερος. Γιατί. Ναι, αυτός είναι creep πούλης. Εδώ λέει το άρθρο ότι για μια κοπέλα η οποία ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο που έστειλε ο σύντροφός της και καλά που τραβάει ένα βίντεο και δείχνει ένα αρκουδάκι στο κρεβάτι πάνω και αγάπη μου και το ένα και το άλλο, αλλά προφανώς δεν έχει κάνει crop αρχή και τέλος από το βίντεο και το έχει στείλει ολόκληρο και στο φινάλε φαίνεται ότι αφού τραβάει το βίντεο ξαφνικά δείχνει μια κοπέλα η οποία πέφτει πάνω στο κρεβάτι και α, ήρθα κι εγώ και είμαι εδώ.
2: Και το
0: έστειλε
2: στην κοπέλα.
0: Και το έστειλε στην κοπέλα του.
1: Τραβούσε βίντεο με την κόμενα στο σπίτι για να το στείλει στην κοπέλα του. Ναι, Θεός.
0: Ναι. Τράβηξε το κρεβάτι που είχε ένα αρκουδάκι, ξέρω εγώ, πάνω και καλά. Σ' αγαπώ τον Ατάλο. Και στο φινάλι ξαφνικά πέφτει η κοπέλα, ξέρω εγώ, πάνω
1: και καλά. Και κορόιδευε.
0: Ναι, και κορόιδευε. Και το βίντεο το έστειλε έτσι. Ναι, ναι.
3: Πρέπει να γίνει πρόεδρο αυτό.
1: Πρέπει να τον φέρουμε στην εκπομπή.
2: Μη σου τύχει.
1: Η Μέλανη, κοίτα, που βρίσκεται σε σοκ.

τώρα είναι 9:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε τώρα, μια και αυτό που υποτόλησε ήταν τέρμα αντρικό θέμα,
1: ναι.
0: Πάμε σε ένα τέρμα γυναικείο θέμα.
1: Ποιο?
2: Τι?
0: Η Μέλανη Μιλένοβα θα δώσει την άχρηστη πληροφορία της ημέρας που είναι αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση.
2: Και όμως την άχρηστη αυτή που έχω να σου δώσω πληροφορία δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση, καθώς θα σας μιλήσω για αυτοκίνητα.
1: Δηλαδή?
2: Όταν μπαίνεις σε ένα μάξι,
1: ναι,
2: καινούριο. Δεν έχει αυτή την τέλεια μυρωδιά.
1: Ναι,
0: την
2: καινουργίλα.
1: Είναι γνωστή μυρωδιά.
2: Ξέρετε,
1: ναι,
2: από τι φτιάχνετε. Από τι
0: αποτελείτε. Από τι φτιάχνετε η καινουργίλα.
2: Από τι αποτελείτε η καινουργίλα.
3: Πλαστικό.
2: Ναι.
0: Ζελατίνη.
2: Όχι. Ποια είναι αυτή η μυρωδιά, δηλαδή, αν σου έλεγε κανείς τι μυρίζεις.
3: Καινουργίλα.
2: Αυτή η καινουργίλα τι είναι, ρε παιδιά.
3: Πλαστικό.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Κάτι καινούργιο.
2: Είναι, παιδιά, όλα αυτά τα χημικά από τις κόλλες που έχει μέσα το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αυτή είναι η καινουργίλα που λέμε.
0: Θα φτιάξουμε μια κόλλα που θα λέγεται καινουργίλα. Τώρα πια μπορείς να κολλήσεις τα πράγματά σου με καινουργίλα.
2: Και θα μυρίζει για πάντα καινούργιο.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίθρες στην παρέα σας. Και εννοείται, εγώ είμαι εδώ για να σας υπενθυμίσω πού μπορείτε να μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μελανή?
2: Για πού.
0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλίθρες και στο Instagram, Μπουρμπουλίθρες παντού. Μπείτε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, κάντε τα follow σας, τα like σας, ξέρετε.

0: Η εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, έφτασε στο τέλος της. Δυστυχώς.
1: Τα καταφέραμε σήμερα με όλα αυτά, η αλήθεια.
0: Τι εννοείς τα καταφέραμε.
1: Εγώ νόμιζα ότι δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η εκπομπή.
2: Έλα, κάθε φορά τα καταφέρουμε.
0: Όλο γκρινιάζει αυτή η μέλα.
1: Για λέω... καλό το λέω. Επειδή είχαμε τόσα πολλά πράγματα να πούμε, να σχολιάσουμε. Μέσα...
0: Σταμάτα, παιδάκι, με ακούνα στο χέρι σου εδώ πέρα.
2: Μέσα στο μότο που έχεις και τους στόχους και τα λοιπά, βάλει και λίγη αισιοδοξία, γιατί είδες ότι...
0: Δεν έχει μηδενική αισιοδοξία, έχει μέλα.
1: Πάρα πολύ αισιοδοξία για κάθε μέρα.
2: Οπότε από την αισιόδοξη Μέλανη Μιλένοβα.
0: Από τον πανέξυπνο Τόλι Αγγελακόπουλο.
1: Από τον αστραφτερό Σταύρη Μπόγδανο.
0: Αστραφτερό από τις Πέρλες. Από τον περλάτο Σταύρη Μπόγδανο. Μέχρι την επόμενη φορά.
1: Bye.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική που αλλού στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης και Πλάτη. Έρχονται αμέσως τώρα Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις, η Ορδάνης Αγαπητός, Εξάρτηση, αλλά και η Δέσποινα Βανδύ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Χατήρι. Καλή μας διασκέδαση. Τι κάνεις?

0: συνάντηση.
1: Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Δε γίνεται» και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980-19-29-51. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Βασίλη, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός, ενώ λίγο πριν, Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε μου για τη Μέρη. Έρχονται Νίκος Βέρτης, Μου έλειψες πολύ για την Κωνσταντίνα, Νίκος Μακρόπουλος, Επίθεση για τον Βασίλη, αλλά και ο Γιώργος Σαμπάνης αμέσως μετά, με το Δε Μ' Αγαπούσες για τον Θεόφιλο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Ανάληψη, στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο και στην Κωνσταντίνα που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι η Διεθνής ημέρα τσαγιού, αλλά και η ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: που δεν σ' έχω, μια ρημάδα στεναχώρια.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το «Με λίγα λόγια», μία επιλογή της Στασούλας, ενώ λίγο πριν Γιώργος Κακοσέως και «Λέει για τον Πέτρο». Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Νίκου, «Κατερίνα, τα παράπονα μου».

0: Υδρόγειος 106,9.
1: Υδρόγειος.
0: Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 11:30.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, και αυτός που μόλις ακούσαμε ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη νύχτα, μια επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Χρήστος Μάστορας με το Μαργαρίτα για τον Κώστα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Σαν σήμερα το 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15 όροφο και επί 30 χρόνια μη τελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, στη Συμβολή των Οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Γιώργου, Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει θυμίσου.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε φυσικά την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και χωρίς πολλά λόγια θα σας πω ότι Παρασκευή, αγαπημένη μέρα των περισσότερων, η Δευτέρα είναι η αγαπημένη μέρα από όσους είναι εργασιομανείς. Διασταυρωμένο αυτό που σας λέω, είναι δική μου, κάτι ξέρω. Δευτέρα λοιπόν δεν είναι σήμερα. Δευτέρα είναι η αγαπημένη με τον είπαμε ανθρώπων που είναι πορωμένοι και εξαρτημένοι με τη δουλειά, με την πολλή δουλειά. Εμείς σήμερα Παρασκευή τη γουστάρουμε τη μέρα, όλη μέρα, και θα περάσουμε καλά, θα προετοιμάσουμε τη διάθεσή μας για ένα δυνατό σουκού. Τώρα δεν θα πω περισσότερα, δεν θέλω να είμαι δελεαστικός και να σας παραπλανήσω, να ολισθήσετε στο να με ακούσετε μέχρι το τέλος. Είμαι σίγουρος θα το κάνετε από μόνοι σας ή και ο θέλος.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και πώς θα γίνει η Παρασκευή καλύτερη? Με πάρα πολύ ωραία ελληνικά τραγούδια, με καινούργιες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό είναι το πλαίσιο της εκπομπής. Φυσικά, μαζί με την ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, για να μην πιάσετε τα διάβαστη. Φυσικά, viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν, εννοείται Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και μία όμορφη πρόταση ταινίας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι μαζί, γιατί μαζί θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Και μην ξεχνάτε ότι μέσα από τα social media μου ζητάτε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Βρείτε με σε Facebook, Instagram, TikTok, ο Ιορδάνης Αγαπητός Official, ή βρείτε το ραδιόφωνο και ζητήστε μας τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Είναι 12:30.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
3: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

ξαφνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Εμίλιο και Εμιλία. Τρεις απαιτήσεις έχουμε σήμερα. Μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Χριστός και Απόστολος. Παγκόσμια μέρα βιοποικιλιότητας. Και παγκόσμια μέρα προεκλαμψίας. Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος δικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού.

0: εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και το επόμενο ανέκδοτο πραγματικά είναι και αυτό τραγικό. Λοιπόν, παρακαλώ την ομάδα μου να μην βρίσκει τόσο κρυά. Δεν μπορώ ούτε να τα πω. Λοιπόν, γιατί οι σκελετοί δεν τσακώνονται ποτέ? Γιατί οι σκελετοί δεν τσακώνονται ποτέ? Είναι απλό ρε παιδιά. Δεν έχουν τα κότσια.

0: ταυτότητα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και περιμένω σούπερ στο Ράκλες. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα και μας ακολουθείτε. Σας περιμένω στα social media σε όλες τις πλατφόρμες. Με μεγάλη μου χαρά να γουστάρουμε και να παρτάρουμε και

0: είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί γινόμαστε η νούμερο ένα ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν δυνάμωσε λίγο ακόμα το ραδιόφωνο σου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εσείς είστε οι καλύτεροι ακροατές που μπορεί να έχει κάποιος εκφωνητής και η ομάδα του, να τα λέμε κι αυτά. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω διάφορα. Δεν μου φέρανε καφέ, ήταν λάθος. Μου γράφουνε με ορθογραφικά λάθη αυτά που έχω να διαβάσω να σας πω. Δηλαδή, δεν λέω, είναι τα καλύτερα παιδιά η ομάδα εδώ που κάνουμε την εκπομπή. Δεν λέω, ζωντανή εκπομπή είναι λάθη, θα κάνουμε. Αλλά. Έναν καφέ στην ώρα του. Ένα κείμενο ξεκάθαρα γραμμένο να ξέρω τι διαβάζουν. Και λίγο μασαζάκι, είναι κόπος να το κάνουν. Δηλαδή τώρα, δηλαδή, να είμαστε ειλικρινείς. Τέλος πάντων, κομμάτια να γίνει.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι. Με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Είναι 2:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Τώρα γελάω, βγαίνω, πίνω και καπνίζω.
2: Γεια σας, είμαι η Αναστασία και ακούτε το καινούργιο μου τραγούδι με τον τίτλο «Σπάστε τα», εδώ στον υδρόγειο 106,9.
0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.